φάμε Heart. Και άστο εδώ. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Ψάρεσε, ψάρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94.2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπά.

0: watch a little light. Television lover. Maybe go all night. Sometime. Anytime. Sugar me sweet. Little Miss Innocent. Sugar me.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ένα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ, η μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Έτσι νιώθουμε κάποιες φορές, λίγο στραπατσαρισμένοι, λίγο ζωντανοί σαν από θαύμα. Όπως ακριβώς το λέει η Νατάσα Μποφίλιου. Όμως για δείτε, η μέρα μεγαλώνει, ο καιρός ζεσταίνει. Και μαζί με τη φύση νιώθουμε και εμείς να ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Με νέα όνειρα, νέα διάθεση, νέα κουράγια. Χρειάζεται προσπάθεια, αλλά αξίζει τον κόπο, να το ξέρετε αυτό. Βίκυ Χατζάκη, φρένο γκάζι. Εδώ είμαστε λοιπόν, ανοίξαμε και σας περιμένουμε αυτές τις δύο ώρες με τον ήλιο ψηλά και βέβαια με τη μουσική να φωτίζει όποιο σκοτάδι μπορεί να υπάρξει. Μέσα έξω, ξέρω εγώ, όλα θα τα φτιάξουμε. Για πάμε.

Είναι αυτό που λέω εγώ, ο καθένας κάνει τα κουμάντα του. Η Νατάσα Θεοδωρίδου ήταν αυτή, Φορτηγό, μας αρέσει πολύ, όπως και το επόμενο. Ο Θοδωρής Φέρης γενικά έχει ανέβει το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ και έχει γράψει κάτι επιτυχίες που γράφουν ιστορίες, όπως αυτό, Κατάματα.

καινούριο του κουτιού από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Κάπως έτσι κλείνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και έναν έρωτα. Έναν έρωτα με πολλά on-off, με πολλές παρεξηγήσεις και ένα τραγούδι ξεχωριστό που έχει έρθει εδώ και λίγο καιρό με τον Νίνο και την Τζόζεφιν.

0: μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Έτσι είναι ο Νίκος Απερίς. Λοιπόν, έτσι είμαστε και εμείς εδώ έτοιμοι για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Και το επόμενο είναι και για να το τραγουδήσουμε και για να το χορέψουμε. Για πάμε.

0: τζίγκαρ μια στιγμή.
1: Μια μέρα εμβολική μελωδική γραμμή, ομολογία ανάγκη, επιτακτική να ενωθεί.

και από τότε βάζω ήχους και λέξεις στη σειρά. Και κάθε φορά μοιάζει λιγάκι σαν αρχή. Και αφού χορέψαμε με μπάσα και μπότες, με τόσους διακόπτες που έχουν περάσει το Σαββάτ, απόψε θέλω λίγο να χορέψουμε με αυτή τη λούπα πίσω και μπροστά ένα hi-hat. Μουσική για αυτόχθονες, για μετανάστες και για πρόσφυγες. Τα πάμε και πιο παλιά, ρεύματα σε πίστες. Μα όχι για τουρίστες. Μοιάζει τσιρότο για όταν νιώθεις μόνο και θέλεις ένα βομβό να σε πάρει αγκαλιά. Κάτι να σε επιλήξει σαν να σου να μπουρίτο. Και να έρθει η αγάπη να σε κάνει μια χαψιά. Μουσική για παιδιά με ορθάνευτα μάτια. Πάντα περίεργα και πάντα όπως πρώτα. Έτοιμα να χύσουνε δάκρυα και υδρότα. Οπότε τραντάζει το κορμί τους μια

ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό ίσως να κλείσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία, προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ρημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει με μεσαία τάξη. Υπεραστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.

Το μέλλον, παιδιά, τι έχει από αργίες, αλήθεια ξέρουμε. Γιατί νομίζω ο Αύγουστος μας πέφτει λίγο μακριά και η Πρωτομαγιά αυτό ήταν και πέρασε. Του Αγίου Πνεύματος έχουμε να περιμένουμε μέσα στον Ιούνιο. Πάντως τα παιδάκια σιγά σιγά βλέπουν στη γωνία τις καλοκαιρινές τους διακοπές να πλησιάζουν. Αυτά τα σχολεία δεν έχουν ακόμα και πολύ για να κλείσουν. Καλά δεν τα λέω?

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες.
1: Φέρτο μου, φέρτο, αυτός είναι ο Ακύλας. Θα συνεχίσουμε με λίγο κάτι της από Eurovision. Βέβαια, τότε είχε πάει για λογαριασμό της Κύπρου η Ελένη Φουρέιρα.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 8. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Bet. Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Ή ξεχάστε το, ίσως μόνο στο σπίτι της κάποιες στιγμές, η αναβίση που γεμίζει στάδια. Τώρα και το ΟΑΚΑ, παρακαλώ πολύ. Εδώ είμαστε εμείς και εδώ θα μείνουμε σχεδόν μία ώρα ακόμα μπροστά μας και μην ξεχνάτε στο τέλος αυτού του ημίωρου έχουμε την Ξένια Κούρτογλου με κάποιες χρήσιμες συμβουλές για να κάνουμε καλύτερο τον τρόπο ζωής μας και εμάς. Για σήμερα λοιπόν, σε λίγο, σε 20 λεπτά περίπου, κάτι της λιγότερο, 5 τρόποι που η γλώσσα του σώματος προδίδει τον ψεύτη.

0: τη Μαργαρίτα τη Γαριφαλιά. Λουλούδι το ένα, λουλούδι και το άλλο. Αυτός είναι ο Χρήστος Μάστορας και φτάσαμε στην ώρα και στη στιγμή που έχουμε κοντά μας την Ξένια Κούρτογλου. Για να δούμε, παιδιά, ποιες είναι εκείνες οι κινήσεις του σώματος που προδίδουν τον ψεύτη. Δεν είστε περίεργοι να ακούσετε. Κάπως πρέπει να τους διαβάζουμε. Μετά σύντομο break και πάλι μαζί για περισσότερο φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη εδώ.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που θέλει να του λένε ψέματα και απ' την άλλη μεριά όλοι οι άνθρωποι έχουν βρεθεί στη θέση που χρειάζεται να πούνε ένα ψέμα, είτε από αυτά που ονομάζουμε κατά συνθήκη ή εκείνα που όταν τα λένε θεωρούν ότι προστατεύουν τον άλλον ή τον εαυτό τους. Πώς μπορείτε να καταλάβετε αν κάποιος σας λέει ψέματα? Επειδή το σώμα δεν ακολουθεί πάντα το λόγο, θα μοιραστώ 5 τρόπους που η γλώσσα του σώματος μπορεί να προδώσει τον ψεύτη. Στο νούμερο 1. Όταν τα χέρια κρύβονται και δεν συνοδεύουν τα λόγια. Όταν ο άνθρωπος λέει την αλήθεια, συνήθως κουνάει τα χέρια του, δείχνει προς τα πάνω ή προς τα κάτω ανάλογα με την έκφραση που ταιριάζει, ενώ όταν λέει κάτι που δεν είναι αληθινό, είτε βάζει τα χέρια στις τσέπες, είτε τα κρύβει με κάποιο τρόπο, για παράδειγμα κάτω από το τραπέζι, πίσω στην πλάτη του, και δεν τα χρησιμοποιεί φανερά και αυθόρμητα για να τονίσει αυτά που λέει. Στο νούμερο 2. Το σώμα αντιδράει στο ψέμα με μικροενοχλήσεις. Όταν κάποιος λέει ψέματα, μπορεί να νιώσει κάποιες σωματικές ενοχλήσεις και να δείτε κινήσεις όπως, για παράδειγμα, να ξύσει τη μύτη του ή το κεφάλι του ή άλλες παρόμοιες κινήσεις που μαρτυρούν εκνευρισμό και έλλειψη άνεσης. Ακόμη, μπορεί να παρατηρήσετε και κινήσεις που μαρτυρούν αμηχανία, όπως το να παίζει με το δαχτυλίδι του ή το βραχιόλι του καθώς μιλάει, να βάζει τα χέρια στο πρόσωπό του ή να σταυρώνει τα χέρια του σαν να προσπαθεί να κρυφτεί, να προστατευτεί. Στο νούμερο 3. Αυτός που ψεύδεται κάνει κινήσεις να τακτοποιήσει τα έξω του, γιατί είναι αναστατωμένα τα μέσα του. Μιλώντας, όσο πιστικός και αν προσπαθεί να είναι, μπορεί ταυτόχρονα να στρώνει τα ρούχα του, να ισιώνει την μπλούζα του, να τακτοποιεί τα πόδια του, να τεινάζει πιθανές τρίχες από τη ζακέτα ή το παντελόνι του και γενικά να κάνει κινήσεις που κάνει κάποιος που θέλει να έχει μια άψογη εμφάνιση. Στο νούμερο 4. Όταν κάποιος διηγείται μια ψεύτικη ιστορία, είναι πολύ πιθανό να στεγνώσει το στόμα του ή και να κομπιάζει. Η αγωνία κάποιου που ψεύδεται στα λόγια, αλλά τον προδίδει το σώμα, φαίνεται και από το ότι μπορεί να στεγνώσει το στόμα του και να ξεροβύχει, ειδικά αν μιλάει πολύ ωραία για μια ιστορία που είναι πολύ μακριά από την αλήθεια. Μπορεί και να κομπιάζει όπως μιλάει, κάνοντας αυτό που λέμε χασμωδίες. Και στο νούμερο 5. Ο εκνευρισμός του ψέματος πιθανά θα φανεί με το κλασικό κοκκινίσμα του προσώπου. Ειδικά αν εκείνος που λέει το ψέμα είναι ανεκπαίδευτο σε κάτι τέτοιο, τις στιγμές που λέει τα μεγαλύτερα ψέματα μπορεί να κοκκινήσουν τα μαγουλά του, γιατί η αμηχανία αυξάνει τη θερμοκρασία και την ερυθρότητα στο πρόσωπο. Αυτά είναι κάποια σημάδια της γλώσσας του σώματος που μπορεί να προδώσουν κάποιον που έχει αποφασίσει να πει ψέματα. Όμως εσείς, πέρα από αυτά, χρειάζεται να ακούτε με προσοχή, να χρησιμοποιείτε την κρίση σας, τη συνολική άποψη και εμπειρία που έχετε με το συγκεκριμένο άτομο και πάνω απ' όλα να ακούτε την εσωτερική σας φωνή, το ένστικτο και το συναίσθημά σας, προτού βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: πίσω ξανά.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση. Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2. Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνου, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό. Είναι...

αυτή η εκδοχή του εαυτού μας που δεν θέλουμε με τίποτα τη χειρότερη. Θέλουμε το ακριβώς αντίθετο. Ανθρώπους που να μας κάνουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Να πιστεύουμε σε εμάς. Έτσι δεν είναι? Εδώ είμαστε λοιπόν λίγο ακόμα. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Εδώ είμαστε με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση, ακόμα και αν μελαγχολούμε κάποιες στιγμές.

0: Τέτοιες ιστορίες έρωτα θέλουμε να γραφτούν αυτή την άνοιξη. Άνοιξη 2026 σε εξέλιξη και αξιοποιήστε αυτές τις ηλιόλουστες, γλυκές, μεγάλες ημέρες. Βγείτε μετά τη δουλειά, ακόμα κι αν είστε πάρα πολύ κουρασμένοι, εντάξει. Μην νομίζετε, περισσότερο μας ξεκουράζει τελικά μία κουβέντα με ένα φίλο, με μία φίλη, παρά το να πάμε στο σπίτι και να τα προλάβουμε όλα και καλά. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Αυτό ήταν το δίωρο το δικό μας. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Πολλά φιλιά για την ώρα. Και εδώ θα είμαστε πάλι σύντομα.
1: Με τον άνεμο στην πλάτη.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
1: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άπνισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Ακού θετικά, εδώ είμαστε και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή Ακού θετικά, μια εκπομπή γεμάτη καλές και αισιόδοξες ειδήσεις, μια εκπομπή γεμάτη από καλές μουσικές. Για πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε.

Άκου θετικά και τον Ιούνιο του 2026 τα γαλλικά ταχυδρομεία πρόκειται να εκδώσουν νέο γραμματόσημο με τίτλο «Αιωνόβιος χορός, Dance Millionaire» με τις αιωνόβιες ελιές του Μεσολογγίου. Το νέο γραμματόσημο βασίζεται σε φωτογραφία του Νίκου Αλιάγα και απεικονίζει δύο αιωνόβιες ελιές από τη Σταμνά Μεσολογγίου, οι οποίες μέσα από το φακό του δημιουργού μοιάζουν να ενώνονται. Η επιλογή της συγκεκριμένης φωτογραφίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ένα τοπίο της αιτωλοακαρνανικής γης ταξιδεύει πλέον σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από την κυκλοφορία του γαλλικού γραμματοσύμου. Παράλληλα, η έκδοση αυτή αποτελεί ακόμα μια αναφορά από τον Νίκο Αλιάγα στις ελληνικές του ρίζες.

Ακού θετικά και προχωράνε οι εργασίες για το νέο πάρκο στον Ελαιώνα. Με βίντεο μάλιστα που δημοσίευσε την 3η 28 Απριλίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας παρουσίασε τις εργασίες για το νέο πάρκο 25 στρεμάτων στον Ελαιώνα. Στη λεζάντα μάλιστα της ανάρτησης έγραψε ότι από τις μακέτες τα έργα μια πρώην χωματερή μετατρέπεται ύστερα από σκληρή δουλειά στον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου της πόλης μας. Ο νέος Ελαιώνας ετοιμάζεται για να μας υποδεχθεί όλους. Εκατοντάδες δέντρα, γήπεδα, χώροι για σκύλους, μια νέα λεωφόρος και θέα που φτάνει μέχρι τον Παρθενώνα. Η Αθήνα αλλάζει.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

Ακού θετικά και μερικές φορές η ζωή γράφει τις πιο απρόσμενες και συγκινητικές ιστορίες. Μια τέτοια ιστορία εκτελήχθηκε στο Νέο Μεξικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν μια πράξη αγάπης αλλά και απελπισίας ενώθηκαν για να δημιουργήσουν μια νέα οικογένεια. Ο πυροσβέστης Chris Martinez δεν φανταζόταν ποτέ ότι μια μέρα στη δουλειά του θα κατέληγε στην πιο όμορφη στιγμή της ζωής του. Και όμως εκείνη η μέρα ήταν η αρχή μιας ιστορίας γεμάτης ελπίδας, δύναμη και βαθιά ανθρώπινη σύνδεση. Όλα ξεκίνησαν όταν ένα νεογέννητο μωρό τοποθετήθηκε σε ένα ειδικό baby box έξω από το πυροσβεστικό σταθμό του Μπέλεν. Πρόκειται για έναν ασφαλή χώρο που επιτρέπει στις μητέρες σε κρίση να αφήσουν ανώνυμα το μωρό τους, προσφέροντάς τους μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Όταν οι πυροσβέστες άνοιξαν το κουτί, βρήκαν ένα αγοράκι σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Chris ένιωσε αμέσως ότι κάτι βαθύ συμβαίνει. Από τη στιγμή που το είδα, ήξερα ότι ήθελα να γίνω ο πατέρας του. Το μωρό μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου έδωσε τη δική του μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Για σχεδόν 2 μήνες το ζευγάρι δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό του. Και η διαδικασία της υιοθεσίας αποδείχθηκε πιο δύσκολη από όσο περίμεναν. Για έναν ολόκληρο χρόνο το παιδί δεν είχε επίσημο όνομα και αναφερόταν ως Baby Boy Doe στα έγγραφα. Ήταν μια περίοδος γεμάτη αγωνία, αναμονή και βεβαιότητα. Παρά τις δυσκολίες, ο Chris και η Janae δεν έχασαν ποτέ την πίστη τους. Είχαν ήδη περάσει 15 χρόνια προσπαθώντας να αποκτήσουν παιδί και ένιωθαν πως αυτή ήταν η δική τους στιγμή. Τελικά, κανένα μέλος της βιολογικής οικογένειας δεν εμφανίστηκε και η υιοθεσία ολοκληρώθηκε επίσημα το Μάρτιο του 2025 μέσα σε μια γιορτή γεμάτη συγκίνηση και χαρά.

Ακού θετικά και μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του αθλητισμού καταγράφηκε την περασμένη εβδομάδα στο Λονδίνο, καθώς το ακατόρθωτο όριο των 2 ωρών στο μαραθώνιο καταρρίφθηκε επίσημα. Ο Κενιάτης Σαμπαστιάν Σάουε έγραψε ιστορία αποδεικνύοντας ότι τα ανθρώπινα όρια υπάρχουν μόνο για να ξεπερνιούνται, χαρίζοντας όλο τον κόσμο μια τεράστια δόση έμπνευσης. Ο Σάουε κατάφερε να ολοκληρώσει τη διαδρομή των 42,195 χιλιόμετρων σε μόλις 1 ώρα 59 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Το νέο ρεκόρ δεν είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά το αποτέλεσμα σκληρής προπόνησης και στήρευτης πίστης. Ο αθλητής επιτάχυνε εντυπωσιακά στο δεύτερο μισό του αγώνα, κερδίζοντας το χειροκρότημα χιλιάδων θεατών που κατέκλυσαν τους δρόμους της Αγγλίας.

Ακούω θετικά και η διεθνής κοινότητα γιορτάζει ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια για την προστασία των θαλασσών μας, καθώς το 10,01% των θαλάσσιων περιοχών παγκοσμίως έχει πλέον χαρακτηριστεί επίσημα ως προστατευόμενο. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί μια ηλιαχτίδα ελπίδας για τη βιωσιμότητα του πλανήτη μας. Η πρόοδος αυτή επιβεβαιώθηκε μέσω της παγκόσμιας βάσης δεδομένων για τις προστατευόμενες περιοχές, δείχνοντας ένα σημαντικό άλμα από το 8,6% που καταγράφηκε το 2024. Μέσα σε μόλις 2 χρόνια, περίπου 5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα ωκεανού, μια έκταση μεγαλύτερη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τέθηκαν υπό καθεστώς προστασίας, αποδεικνύοντας τι μπορούμε να πετύχουμε με τη συνεργασία. Παρά τη χαρά για το ορόσημο αυτό, ο στόχος παραμένει φιλόδοξος. Η προστασία του 30% της γης και των θαλασσών μέχρι το 2030, όπως συμφωνήθηκε στο Παγκόσμιο Πλαίσιο Βιοποικιλότητας Kunming-Montreal, η έρευνα δείχνει ότι για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι προστατευόμενες περιοχές πρέπει να τριπλασιαστούν τα επόμενα 4 χρόνια.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η μυασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί.
1: Σε λίγο έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες V που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
1: Το ξέρω ότι θα αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό πες ότι τις καλύτερες. Heart 94,2.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

άκου θετικά, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε και άλλες καλές μουσικές να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

Ακού θετικά και μια ιστορική ανακάλυψη στην κτηνιατρική φέρνει το πρώτο χάπι που στοχεύει στην παράταση της υγιού ζωής των σκύλων, ανοίγοντας το δρόμο και για την ανθρώπινη μακροζωία. Κάθε ιδιοκτήτης τετράποδου γνωρίζει τη σιωπηλή συμφωνία που κάνει όταν φέρνει ένα κουτάβι στο σπίτι. Υπογράφει για μια ζωή γεμάτη ανιδιοτελή αγάπη και πίστη, η οποία όμως συχνά τελειώνει νωρίτερα από ό,τι θα ήθελαν. Σήμερα οι επιστήμονες και η βιοτεχνολογία έρχονται να αλλάξουν αυτή την εξίσωση, φέρνοντας την ανθρωπότητα πιο κοντά από ποτέ σε μια ιστορική ανακάλυψη. Ένα χάπι που παρατείνει την υγιή ζωή των αγαπημένων τους φίλων. Η εταιρεία Logial από το Σαν Φρανσίσκο ανέπτυξε το LOE002, ένα καθημερινό χάπι με γεύση βοδινού που σχεδιάστηκε ειδικά για ηλικιωμένους σκύλους. Το φάρμακο αυτό έχει ήδη περάσει τα 2 από τα 3 σημαντικά στάδια έγκρισης του FDA, με στόχο να κυκλοφορήσει στην αγορά το 2026, προσφέροντας ελπίδα για περισσότερες στιγμές με τους πιστούς μας φίλους.

Ακού θετικά και μια πρόσμενη ανακάλυψη στην Νορβηγία έδωσε στους αρχαιολόγους μια σπάνια ευκαιρία να δουν από κοντά πώς δουλεύαν οι άνθρωποι της πόλης πριν από περίπου 400 χρόνια. Κατά τη διάρκεια έργων εξυγχρονισμού των δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης στην οδό Τόργατα, στο Σίεν, εργάτες εντόπισαν 3 δρύινα βαρέλια σε εντυπωσιακά καλή κατάσταση, θαμμένα μέσα σε παχιά στρώματα ασβέστη. Το έβριμα δεν προέρχεται από κάποιο παλάτι, ναυάγιο ή επιβλητικό μνημείο, αλλά από έναν καθημερινό χώρο εργασίας μέσα στην πόλη. Ακριβώς αυτό είναι που το κάνει τόσο ξεχωριστό, γιατί φωτίζει την καθημερινή ζωή, τη χειρονακτική εργασία και τις πρακτικές των απλών ανθρώπων, σε μια εποχή που συνήθως γνωρίζουμε κυρίως μέσα από μεγάλα ιστορικά γεγονότα. Οι αρχαιολόγοι που παρακολουθούσαν τις εργασίες μαζί με τα συνεργεία βρέθηκαν μπροστά σε 3 σχεδόν άφικτα βαρέλια, ένα μεγάλο ξύλινο σφυρί και σημαντικές αποθέσεις ασβέστη. Και όλα δείχνουν ότι ο χώρος χρησιμοποιούνταν τον 17ο αιώνα για την αποθήκευση και την προετοιμασία σβησμένου ασβέστη, ενός βασικού υλικού για την παρασκευή κονιάματος, που συνέδεε την τυχοποιία και βοηθούσε στο φινίρισμα των κτηρίων.

0: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
1: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
0: Μα δεν το έχεις κόψει.
1: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Άκου θετικά και μια ιδιαίτερη ελπιδοφόρα συνάντηση με τη φύση επεφύλασε η λίμνη Κάρλα, καθώς ένας σπάνιος μαυροπελαργός έκανε την εμφάνισή του στα νερά της. Το εντυπωσιακό αυτό πουλί αποτελεί ένα σύμβολο της άγριας ομορφιάς και θυμίζει σε όλους μας πόσο σημαντική είναι η προστασία των υγρότοπων στην Ελλάδα.

Η παρουσία του μαυροπελαργού στην περιοχή δεν είναι ένα μόνο όμορφο θέαμα, αλλά και μια απόδειξη ότι η φύση έχει τη δύναμη να αναγεννάται όταν της δίνουμε το χώρο. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής είχαν την τύχη να θαυμάσουν από κοντά ένα από τα πιο ενιγματικά και σπάνια πλάσματα της ελληνικής πανίδας.

0: 26 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ο ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση. Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
8: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
9: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη, αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
12: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Cry for me. Πάμε τώρα μια θέση πιο πάνω. Ένα τραγούδι που είχε βγει εκτός εικοσάδας, ξαναμπήκε στην εικοσάδα. Νταμιάνο Ντέιβιτ θα μας τραγουδήσει The First Time στο 19 και μετά Bad Dreams στο 18 από τον Terry Swims.

Σόμπρου και Αντρέστ για να δούμε αν θα αντέξει μέχρι την άνοιξη το καλοκαίρι μέσα στην εικοσάδα. Είναι ακόμα στη θέση νούμερο 17, μια χαρά. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά Κέιτο ή κάτω αν θέλετε. Ένα κομμάτι που δεν είναι πολύ κάτω είναι στο 16, Turn off the lights. Ή αν θέλετε, Turn the lights off.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Tate McRae. Sports Car. Μια χαρά τα πάει. Έχει κλείσει ένα χρόνο το κομμάτι με στην 20άδα. Στο νούμερο 15 τούτη εδώ την εβδομάδα. Μία δεσούλα πιο πάνω. Ένα τραγούδι που δεν θέλει πολλά σχόλια γιατί έχει κλείσει πάνω από 1,5 χρόνο. Lola Young θα μας τραγουδήσει Messi στο 14 και μετά Hugh Gale, Jamaican Bam Bam στο 13. Πίστευω ότι το κομμάτι θα πάει πιο ψηλά. Βεβαίως και εν ώψη του καλοκαιριού. Για να δούμε κιόλας.

Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Το νούμερο 12 μπορεί να είναι εκτός δεκάδας, αλλά είναι ακόμα μια χαρά και ψηλά. Ένα τραγούδι εκτός 20 στη συνέχεια και μετά έρχεται ο Ed Sheeran που βγήκε πλέον από την δεκάδα με το Αζιζάμ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Κώστας Ιτόπουλος θα είναι μαζί σας με την IFPI και το Media Inspector την επόμενη ώρα για να μπούμε στη δεκάδα και να δούμε. Παραμένει τόσο καιρό στην κορυφή και τούτη εδώ την εβδομάδα η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Θα το μάθετε την ερχόμενη ώρα.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 12. Του 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Sports. ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Εγώ πάντως το έχω πει, το βρίσκω πολύ γλυκό το τραγούδι. Olivia Dean μας τραγούδισε So Easy to Fall in Love στο νούμερο 10. Και σίγουρα είναι το νέο μεγάλο ανερχόμενο αστέρι. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος από το International Top 20, το μόνο έγκυρο Airplay Chart στην Ελλάδα. Όπως λέμε κάθε εβδομάδα, από την IFPI βεβαίως. Και το Media Inspector και τον Κώστα Ζητόπουλο που είναι μαζί σας και θα είναι για άλλη μία ώρα. Έχουμε πει στη δεκάδα, η μαγική δεκάδα. Τι γίνεται λοιπόν? Στο νούμερο 9 στη συνέχεια Dracula και στο 8 σε λίγο Gabriela με Cat's Eye.

Alex Warren, Ordinary. Το επτάρι το καλό. Λοιπόν, λέγαμε για το 13 το καλό. Τώρα λέμε για το επτάρι το καλό. Λοιπόν, Alex Warren, Ordinary στο νούμερο 7. Εντάξει, ένα τραγούδι που είχε πάει στην κορυφή και είχε μείνει για πόσους μήνες εκεί. Το αγαπάμε ακόμα. Έρχεται κομμάτι εκτός 20. Μετά, Hendrix, Golden, εκτός πεντάδας. Αυτή την εβδομάδα έχει ξανασυμβεί δύο φορές. Πάντα σε αυτές τις θέσεις τα πράγματα είναι δύσκολα. Golden.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

αυτό που περιμέναμε. Το είχα πει. Νομίζω το κομμάτι έχει όλες τις προδιαγραφές να πάει ίσως και στην κορυφή. Ζέινα, να, το Ζανάντο στο νούμερο 5. Είμαστε πια με στην πεντάδα. Λοιπόν, Ray στη συνέχεια. Where is my husband στο 4. Άλλαξε η θέση μαζί με Gone, Gone, Gone που πήγε τελικά πάλι στο 3. David Guetta με Teddy Swims και Tom Zedda, οι παιδιά το παλεύουν πάρα πολύ. Τόσο καιρό, τόσο ψηλά, δεν καταφέρανε όμως να φτάσουν στο νούμερο 1.

Δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα για άλλη μια εβδομάδα εδώ μέσα στο ένα και μοναδικό επίσημο Airplay Chart της Ελλάδας, στο International Top 20. Ο Bruno Mars ξανά στην θέση νούμερο 2, παραμένει με το I Just Might, αλλά πολύ κοντά στο νούμερο 1, που και τούτη εδώ την εβδομάδα ανήκει στην Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Έχουμε χρόνο να ακούσουμε και ένα κομμάτι εκτός. Και την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι εντός. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τον Κώστα Ζητόπουλο που ήταν μαζί σας αυτές τις περίπου 2 ώρες και ακούσαμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα κομμάτια από την διεθνή μουσική σκηνή που σαρώνουν στις πρώτες θέσεις της χώρας μας. Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα και πάλι παρέα, φιλιά πολλά.

0: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
3: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
0: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Evabel. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
7: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
6: Μα δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
10: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντα Στάιρς Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντα Στάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Ένα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
13: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
15: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
16: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
15: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
16: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Με μια ιστορική ηχογράφηση πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Άλκης Πρωτοψάλτη, Νίκος Αντύπας και Λίνα Νικολακοπούλου. Μια τριπλέτα ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους στην ελληνική δισκογραφία με ένα άλμπουμ, εντάξει, σημείο αναφοράς, το ηφαίστειο που ξυπνά και μη με πας από το σπίτι στο Θεό να με πας, το ακριβό μου διθέσιο. Τραγούδι λοιπόν που αγαπάμε πάρα πολύ και δεν έχουμε σταματήσει ούτε θα σταματήσουμε ποτέ να αγαπάμε και αναλογιζόμενο ότι η Άλκης Πρωτοψάλτη είναι ίδια χρονολογία γεννημένη με τον Νίκο Πρωτοκάλλουγλου. Η Άλκης Πρωτοψάλτη τραγούδιζε για τον Άδωνη της πλατείας της Νέας Σμύρνης και ο Νίκος Πρωτοκάλλουγλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη. Τότε αυτά τα στοιχεία σύν την πολύ πολύ μεγάλη πορεία και την αγάπη που έχουν μεταξύ τους δεν είναι καθόλου τυχαίο η συνέβρεση που θα γίνει αυτό το καλοκαίρι μεταξύ τους σε όλη την Ελλάδα στις συναυλίες τους. Λουκάς Φωτοπούλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή γιατί σε λίγο έχουμε και καλεσμένους, τους Revans, που θα μας πούν για ποιο λόγο κάνουν αυτή τη Revans και ποιον θέλουν να κερδίσουν γιατί χάσανε κάτι και συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Το επόμενο, έστω και με λίγες έτσι παρενοχλήσεις, έρχεται από τον Μάριο Ψαριανό. Και είναι «Έρωτας είναι».

0: σχολή. Ούτε λίγο, ούτε πολύ που μεγαλώνω.
1: Αυτό ήταν ο Πάνος Μουζουράκης και το υπέροχο τραγούδι του που πραγματικά στίχο-στίχο ταυτιζόμαστε όλοι μαζί του. Λοιπόν, από τον Πάνο πάμε στον Δημήτρη Κοριαλάκη από ένα άλμπουμ που πραγματικά είχα αγαπήσει. 2003 κυκλοφόρησε. Είχα την τύχη και τη χαρά και την τιμή τη μεγάλη να δουλέψω με τον Δημήτρη μου, τον αγαπημένο μου φίλο. Ας τα δύσκολα σε μένα. Τελικά, αν αφήσουμε τα δύσκολα σε κάποιον άλλον, μας απαλλάσσει το βάρος? Δεν νομίζω. Ακούστε όμως το τραγούδι που αγαπάω πάρα μα πάρα πολύ. Έγραψε τη μουσική και τους στίχους ο Δημήτρης Κοριαλάς.

Αυτά ήταν τα σημάδια σου. Αυτό ήταν και το πρώτο τελευταίο τραγουδάκι πριν μας έρθουν οι καλεσμένοι μας. Οπότε θα κάνουμε ένα τραγούδι. Από τον Πάνο Βλάχο έρχεται το τελευταίο για το πρώτο ημίωρο. Έρχονται οι Revans και θα μας πούν πολλά πολλά πράγματα και για το τρίτο τους άλμπουμ, για την δική τους φιλοσοφία και το πώς σκέφτονται τα πράγματα τα μουσικά. Εμείς θα κάνουμε μικρό break και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ, μαζί σας. Δεν φεύγει κανείς.

0: στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Παιδιά, καλώς ορίσατε. Μπήκαμε δυναμικά και με πολύ πολύ έτσι μεγάλα γκάζια, θα έλεγα. Έτσι. Καλώς ορίσατε, έχουμε τον Αστέρη και έχουμε και τον Χρήστο που τον είπα Βασίλη εγώ όταν γνωριστήκαμε, αλλά αναφερόμουν σε ένα τραγούδι σας που θα ακούσουμε αργότερα. Είναι η Revanse εδώ. Έχουμε τρίτο άλμπουμ. Πρώτη φορά σας γνωρίζουμε εμείς. Καλώς ορίσατε πρώτα απ' όλα.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Όσο πιο κοντά στο μικρόφωνο, τόσο πιο καλό θα κάνετε και στους ακροατές μας. Αγαπηθείτε. Ξέρεις, είσαστε αγαπημένοι, φαντάζομαι.
1: Είμαστε πολλά πολλά χρόνια φίλοι.
0: Κοίτα, το καλό είναι ότι έχετε κάνει τρία άλμπουμ μαζί. Ωραία. Αυτό είναι κάτι που είναι τουλάχιστον καλό για τις ελληνικές μπάντες. Μετά το δεύτερο διαλύονται.
1: Έτσι είμαστε φίλοι από τα 20 μας συμφοιτητές και πολύ καλοί φίλοι μεταξύ μας, εγώ με τον Αστέρη.
0: Τέλεια.
1: Εγώ είμαι ο Χρήστος.
2: Έχουμε άλλα τρία άλμπουμ έτοιμα.
0: Α, νόμιζα άλλους τρεις. Αλλά δεν χωράμε όλοι εδώ. Εντάξει,
1: έχουμε και άλλους που δεν χωράμε.
0: Καλά, προφανώς, ναι, δεν παίζετε δύο. Έχετε και άλλα δύο.
2: Άλλα τρία άλμπουμ σίγουρα.
0: Έτοιμα.
2: Ναι, ξέρουμε τα τραγούδια που θα μπουν στα επόμενα τρία άλμπουμ μας.
0: Χωρίς αυτό να επισύρει καμία, ας πούμε, βελτίωση ή κάτι.
1: Πολύς δεύτερη σκέψη. Και δεύτερη σκέψη. Ήδη γιατί... και σε αυτό το δίσκο τώρα είχαμε δύο κομμάτια που μπήκαν τελευταία στιγμή.
0: Ένα, οι ίδιοι άνθρωποι θα είστε σε τρία χρόνια.
1: Όχι. Δεν νομίζω μάγεις. Έτσι λίγο καταχρηστικά και καθυπερβολήν το είπα.
0: Ναι, έχουμε πολύ υλικό. Αυτό, ναι. Έχουμε μπόλικο υλικό. Να έχετε πάντα υλικό, γιατί ξέρετε, και εμείς, ενώ οι ακροατές, όχι τα ραδιόφωνα απαραίτητα, γιατί τα ραδιόφωνα είναι πολύ μεγάλη κουέντα, μπορούμε να κάνουμε αργότερα. Ανάγκη έχουν να ακούν. Και ο κόσμος, όσο υπάρχει κάτι να ακούσει και να ψάξει και να ανακαλύψει, τόσο πιο εύκολα θα είναι και, ξέρεις, η επιλογή του καθένα να μπορεί να ανακαλύψει και να βρει νέους ανθρώπους που εκφράζονται και θέλουν να πούν αυτό που θέλουν να πούν. Έτσι, γιατί ρεβάνς, από ποιον θέλετε να πάρετε ρεβάνς? Πασάρει ένα στον άλλον.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: κάνω
1: ναι,
0: το ηχητικό.
1: Κοιτιόμαστε ναι. Μεταξύ μας για να πάρουμε. Λοιπόν.
0: Ποιος αγώνας χάθηκε για να πάρετε ρεβάνς?
1: Δυστυχώς έχουν χαθεί πολλοί αγώνες τα τελευταία χρόνια. Αυτό που είπα πριν, εμείς οι συμφοιτητές γνωριστήκαμε με τον Αστέρη. Το 2009, νομίζω.
0: Σε τι σχολή?
1: Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, πάνω στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μια περίοδος που θυμόμαστε, νομίζω, και κοινωνικά. Υπήρχε ένας έντονος αναβρασμός, η αρχή της κρίσης. Εμείς ήμασταν νέα παιδιά τότε, 19 χρονών. Βγαίναμε και στην εκπαίδευση, αλλά ταυτόχρονα και στην αγορά, γιατί δουλεύαμε από μικρή παίζοντας μουσική. Οπότε, νομίζω, ενστικτοδός και υποσυνείδητα, δεχόμασταν όλη αυτή την πίεση και αυτή την βία, σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, από γύρω-γύρω, για το πώς θα βγούμε, τι θα κάνουμε. Παίζει και ένα πλαίσιο και καλλιτεχνικά και μουσικά ακόμη. Για το είσαι επαγγελματίας μουσικός, δεν είσαι επαγγελματίας μουσικός, τι συμβαίνει, σε θεωρούν καλαμπόρτζι, ποιος είναι ο ρόλος σου μέσα στην κοινωνία. Και κάπως συζητώντας και για το όνομα της μπάντας, και γλωσσολογικά το Revanse, γιατί μας άρεσε και αυτό το ρομ, θέλαμε μια ένταση.
0: Είναι έβυχο.
1: Ναι, έχουμε και κοινές καταβολές σε αυτό το ροκ της δεκαετίας του 90, στη μουσική του Μικρούτσικου. Οπότε. Ο τίτλος, το εμπάργκο, ας πούμε, που ήταν σαν δίσκος, ή πρόσφατα είπα στον Αστέρη, το θυμήθηκε, η ρεζέρβα του Σαββόπουλου, ήταν λέξεις που μας αρέσανε. Και έτσι καταλήξαμε.
0: Είχε κάτι από ρεζέρβα.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Revanse.
1: Καταλήξαμε στο Revanse, γιατί μέσα σε όλα προσπαθούμε και για μια διαδικασία επανάκτησης, ο καθένας με τον τρόπο του. Γιατί χρειάζεται, νομίζω, να επανακτήσουμε πράγματα και σε προσωπικό και σε κοινωνικό επίπεδο που χαθήκανε, ενώ είχαν κατακτηθεί μετά από πολλά χρόνια αγώνων.
0: Εντάξει, αυτά τα πράγματα είναι να γίνονται και να τρέχει η ζωή. Τίποτα δεν μένει κατεκτημένο από μόνο του.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, και αν έχουμε μια τέτοια απατηλή, νομίζω, εντύπωση, έρχεται η ιστορία και το ανατρέπει. Πολύ, πολύ απλά.
1: Δυστυχώς, τίποτα δεν μένει κατακτημένο από μόνο του. Και τώρα που το λες, εγώ ήμουν παιδάκι και κάποια στιγμή η μητέρα μου το είπε αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, έφηβος.
0: Θα γίνω.
1: Ναι, ναι, μου λέει.
0: Αρχίζει και γίνεται μπαμπά σου,
1: λέει. Η δημοκρατία, λέει, που βλέπεις, δεν ήταν δεδομένη ούτε παλαιότερα, ούτε θα είναι δεδομένη αύριο.
0: Γιατί θεωρούμε δεδομένα πράγματα?
1: Και τότε, ένα παιδί 14-15 χρονών, μπορεί και είναι μικρότερο, δεν θυμάμαι, αλλά είχα λίγο σοκαριστεί. Καλά έκανε και μου το είπε, βέβαια.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ακούμε τραγούδια, οπότε πάμε στο επόμενο. Και σιγά-σιγά έρχεται η ροή της κουβέντας, ωραιότατα.

βροχή μεσοπέλαγα να βάγισε. Μέσα στο κύμα και στη μαύρη τρικυμία. Μα τότε ένα αρμενάκι και αποτράβηξε. Και το αρμάτωσε με άλμπουρα και ιστεία.

0: Μπήκατε με τα γκάζια με το σπίρτο, αλλά ηρεμούμε σιγά σιγά, έτσι, ξέρεις. Λοιπόν, οι αφορμές σας. Πότε ξεκίνησε, βρε Αστέρη, όλη η διαδικασία? Πώς βρέθηκε η μπάντα? Ήσαν συμφοιτητές και είπατε, δεν πάτε να κάνουμε και μια μπάντα, έτσι, γιατί μας αρέσουν αυτά που λένε οι άλλοι, να τα πούμε εμείς?
1: Όχι, όχι, δεν έγινε καθόλου.
0: Καλά, προφανώς. Υποθετικά μιλώντας.
1: Δεν είχαμε καν στο μυαλό μας ότι θα είμαστε σήμερα εδώ που είμαστε. Ξεκινήσαμε να κάνουμε πολύ παρέα στα πρώτα έτη της σχολής. Εγώ θαύμαζα πολύ τον Χρήστο, τον ήχο του κλαρινέτου, ενώ το κλαρινέτο δεν είναι από τα αγαπημένα μου όργανα. Όταν τον πρωτοάκουσα.
0: Και πολύ ιδιαίτερο.
1: Όταν τον πρωτοάκουσα να παίζει, σκέφτηκα ότι θέλω να. Πριν γνωριστούμε ακόμα καλά, σκέφτηκα ότι θέλω να παίξω με αυτό το άτομο, θέλω να ακούσω και να συνδιαμορφώσω τον ήχο αυτό που βγάζει το κλαρινέτο του με τους ήχους που βγάζει η κιθάρα μου. Σιγά σιγά ξεκινήσαμε να κάνουμε παρέα, πήγαινε ο ένας στα live του άλλου, ο καθένας είχε τότε τις φοιτητικές του μπάντες. Όσο περνούσε ο καιρός, αρχίσαμε να ανοιγόμαστε περισσότερο ένας τον άλλον και να δείχνουμε τα τραγούδια που γράφαμε. Κάποια στιγμή θυμάμαι χαρακτηριστικά κάποια χρονιά που είχαμε βάλει κάθε Τετάρτη που κατεβαίναμε στο Λευκό τον Πύργο και απλώναμε τα χαρτιά μας με μια κιθάρα και παίζαμε ένα στον άλλον τα τραγούδια της εβδομάδας.
0: Έξω. Χωρίς πρόστιμο ή με πρόστιμο?
2: Δεν παίζαμε.
0: Ωραία, δεν φταίω εγώ, αλλά είναι η επικαιρότητα.
2: Ναι, ναι.
0: Γέλαγα πάρα πολύ που το βλέπα. Γέλαγα όχι με. Εννοείται με την ευχαρίστηση του γέλιο, αλλά με την ηλιθιότητα της φάσης. Έτσι.
2: Να πω ότι ευτυχώς.
0: Συγγνώμη που σε έκοψα, αλλά νομίζω
2: όχι,
0: ότι.
2: Όχι, γιατί μας αφορά όλο αυτό. Και οι κοινωνικοί αγώνες. Εγώ ήμουνα και μέλος του ΔΣ, του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος, κάποια στιγμή. Ευτυχώς να πω ότι κάποιες τέτοιες, θα το πω, ηλίθιες αντιδράσεις βοηθάνε για να ξαναμπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά.
0: Ναι, ναι. Έτσι.
2: Ευτυχώς. Ναι, ναι. Γιατί υπάρχει αντίδραση και υπάρχει έτσι και. Ενότητα των μουσικών και πάνω στη βορεία.
0: Πρόσεξε τώρα, εγώ θα κάνω τον προβοκάτορα. Έτσι, μ' αρέσει πάρα πολύ να το κάνω αυτό.
2: Αρέσει
0: πάρα πολύ. Λοιπόν, η αντίδραση ήταν των μουσικών ή των social media?
2: Όχι, η αντίδραση ήταν των μουσικών.
0: Α, οκ, okay. Ναι, δεν ξέρω, ναι. Δεν το παρακολούθησα τόσο πολύ.
2: Η
0: γιατί
2: ήταν.
0: Εγώ απέχω και λίγο από τα social, ναι. δεν έχω πολλά.
2: Το ότι φαίνεται στην επιφάνεια να υπάρχει αντίδραση στα social media είναι γιατί ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας είναι στα social media.
0: Ναι.
2: Οπότε πού θα το δούμε? Στα social θα το
0: δούμε. Το πήραν πίσω λόγω των social media ή λόγω των μουσικών?
2: Όχι, το πήραν πίσω λόγω του σωματείου.
0: Α, οκ, okay, εντάξει, αυτό είναι μια πολύ ωραία διευκρίνηση. Γιατί είναι πολύ ωραία.
2: Ναι, ναι. Το σωματείο τα τελευταία χρόνια έχει δυναμώσει με πολλή προσπάθεια συσπήρωση και αγώνες. Και επειδή δεν υπήρχε και λόγος να μην το πάρουν πίσω, δεν ήταν κάποια τόσο.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι. Δεν απαιτείται κάποια άδεια για να παίζεις κάπου?
2: Κοίταξε.
0: Δηλαδή στην Ευρώπη ξέρω από φίλο που κάνει αυτή τη δουλειά, είναι μουσικός του δρόμου, ότι παίρνει συγκεκριμένη άδεια στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο και στην Ολλανδία για να παίζεις σε συγκεκριμένα σημεία.
2: Αυτό το έχουμε ζητήσει.
0: Αυτό το πλαίσιο υπάρχει εδώ.
2: Το έχουμε ζητήσει σαν κλάδος.
0: Ή πρώτα γίνεται όλη η φάση.
2: Δεν είναι κεντρικό. Έχει να κάνει με τον κάθε Δήμο που θα ορίσει τα μέρη.
0: Δεν θα έπρεπε να είναι κεντρικό? Δηλαδή ότι δίνονται τόσες άδειες, ξέρω εγώ. Και.
2: Δεν μου φαίνεται περίεργο να είναι ανάλογα με την κάθε τοπική κοινωνία.
0: Όχι, ναι,
2: δηλαδή
0: εντάξει,
2: να,
0: κάθε πόλη
2: να το ορίσει ο Δήμος το που θέλει. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτή η συζήτηση πρακτικά.
0: Αυτό. Να δηλαδή πρώτα γίνεται η φάση, δηλαδή πρώτα υπάρχουν οι μουσικοί του δρόμου και μετά ψάχνουν να βρούμε.
2: Ναι.
0: Το νομικό πλαίσιο είναι σαν τα αυθαίρετα.
2: Ακριβώς. Τώρα έτσι. Θα ελπίζω να αναγκαστούν να γίνει αυτή η συζήτηση σοβαρά. Γιατί οι μουσικοί του δρόμου παράγουν πολιτισμό.
0: Φυσικά.
2: Και δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία, υπάρχουν πολλά φαινόμενα ανθρώπων οι οποίοι βάζουν με δύναμη ηχεία και κάνουν πολλή φασαρία, μεγάλη ηλικία.
0: Δεν είναι μόνο στην παραλία. Και εγώ στην γειτονιά μου έχω να στο πω.
2: Που παίζουν κύριοι λαϊκά και λένε τα ντέρτια
0: τους. Ο καθένας ό,τι λέει. Ό,τι θέλει.
2: Που αλλοιώνει το τοπίο της περιοχής. Και ταυτόχρονα στους μουσικούς του δρόμου προσπαθούν να παίξουν την τέχνη τους, να κάνουν κάτι λίγο πιο.
0: Τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Hey. Γιατί η τέχνη, ας πούμε, έχει όρια.
2: Όχι, όχι.
0: Γιατί και ο άλλος που παίζει τον ντέρτι του σου λέει τέχνη είναι. Και οι ρεμπέτες τέχνη κάνουν και τα ντέρτια του.
2: Νομίζω ότι δεν σου λέει ότι είναι τέχνη.
0: Θέλω να σου πω, ξέρεις, μπορεί να επικαλεστεί κάποιος όμως κάτι.
2: Μακάρι σωστά. Να υπάρξει συζήτηση για να του δοθεί ευκαιρία να μας πει την άποψη.
0: Τώρα λέω διάφορα γιατί πραγματικά στον κόσμο εκεί έξω μην νομίζω ότι. Τίποτα, είπαμε και πριν, δεν είναι δεδομένο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε οι απορίες που προκαλούνται γύρω-γύρω είναι αντιφατικές όπως είναι όλα αντιφατικά σε αυτή τη ζωή.
2: Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ της συζήτησης, ενώ ότι το να δημιουργούνται τέτοιες αφορμές, ακόμη και να συζητήσουμε αν αυτός που έχει βγάλει το ηχείο του και παίζει τέρμα φάλτσα Καζαντζίδη είναι συνάδελφος, βεβαίως να κάτσουμε να το συζητήσουμε συλλογικά η ομάδα, να δούμε τι συμβαίνει σαν κοινωνία.
0: Είναι ωραίο να αρχίζει να γίνει μια ολόκληρη ομάδα, να μπορεί να καθορίζει τόσο τα σημεία όσο και το τι μπορεί να παίξει, δεν μπορεί να το καθορίσει. Το θεωρώ λίγο, ξέρεις, αντισυμβατικά δημοκρατικό αυτό. Δηλαδή τι παίζει, τι δεν παίζει, αυτό είναι καλό και αυτό δεν είναι. Είναι
2: όχι, δεν
0: περίεργο.
2: Ναι.
0: Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, ωραία παρένθεση και ξαναγυρνάμε πίσω. Ε? Σέκοψα.
1: Πού
0: ήσουν που ήσουν και δεν έχει κοιμηθεί κιόλα και καθόλου και σε εκθέτω τώρα, αλλά δεν πειράζει.
2: Θυμάμαι εδώ που ήμασταν. Κατεβαίναμε στην παραλία.
0: Στην παραλία κατεβαίναμε.
2: Και λέγαμε τα κομμάτια μας.
0: Χωρίς να τα παίζετε. Απλά κάνατε την κουβεντούλα, φαντάζομαι, σωστά.
2: Παίζαμε
0: κιόλα.
1: Παίζαμε. Ναι, μας άρεσε πολύ να παίζουμε έξω. Ναι, τέλος πάντων, κάπως δημιουργήθηκε το όραμα του να κάνουμε μια μεγαλύτερη ομάδα. Και αυτό συνέβη, μπήκαν τα θεμέλια το 17, το 19 κάναμε τη ρεβάνς και βγήκε, κυκλοφόρησε η πρώτη μας δισκογραφική δουλειά που ήταν σε μελοποιημένη ποίηση της Μαρίας της Ιτμαλίδου, που είναι μια φίλη ποιήτρια από Θεσσαλονίκη. Και εκείνη τη δουλειά την ηχογραφήσαμε κιόλας εξ ολοκλήρου πάνω στη Θεσσαλονίκη, γιατί μέναμε τότε ακόμα εκεί. Σιγά σιγά αρχίσαμε να κατεβαίνουμε προς Αθήνα. Έγινε το τσάι στο Παλέρμο το 21.
0: Καλά τα λες.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Όχι, τον βλέπω και επιβεβαιώνει.
1: Νομίζω το 21 είναι. Και πλέον είμαστε όλη η ομάδα στην Αθήνα. Και έτσι προέκυψε και το ότι συνέβη το καινούριο δισκάκι μας.
0: Σιγά σιγά. Πάμε για μουσική, γιατί δεν θέλω να κόβουμε τραγούδια από την... Ξέρεις και την κουβέντα τη θέλω, μου αρέσει πάρα πολύ η κουβέντα, πάρα πολύ, αλλά εντάξει, να ακούσουμε και καμιά Ιουλιέτα, να ονειρευτούμε, ξέρω εγώ, γιατί όχι.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να θέσεις και εσύ την παρατηρή σου.
7: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι για σήμερα. Εδώ είμαστε με τους Revanse που θέλουν να δώσουν τη Revanse τους με τρίτο άλμπουμ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ξέρω ότι κάνατε πολύ ωραίες συνεργασίες. Ρίτα Αντωνοπούλου με τον Θάνο Μικρούτσικο αφιέρωμα, σωστά. Έτσι, σχολείο.
1: Είμαστε τα τρία τελευταία χρόνια σε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα μαζί με τη Ρίτα. Δεν ξεκινήσαμε από το αφιέρωμα στον Μικρούτσικο.
0: Όχι, όχι. Απλά έχει προκύψει μια τριετή συνεργασία.
1: Ναι, στο τέλος αυτής της συνεργασίας προέκυψε αυτό το όνειρο του να φέρουμε στο δικό μας ήχο τα τραγούδια του Μικρούτσικου. Οπότε ετοιμάσαμε το αφιέρωμα. Έχουμε ένα χρόνο που το έχουμε έτοιμο και το πρώτο παίξαμε. Είχαμε σημαντικούς σταθμούς, την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας στο φράγμα της Θέρμης που είχαμε πρωτοπαίξει.
2: Κεντρικής Μακεδονίας. Ναι. Θέρμη, αρκετό κόσμο εκεί.
1: Ήταν το πρώτο. Παίξαμε εδώ στο κήπο του Μεγάρου το συγκεκριμένο αφιέρωμα και το φθινόπωρο του 25 το παίξαμε και το ηχογραφήσαμε ζωντανά στο Κύταρο.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Από εκεί θα κυκλοφορήσει ένα διπλό βινήλιο. Με 15 περίπου διασκευές.
0: Όσες χωράει το βινίλιο.
2: Τα βινίλια. Το διπλό βινίλιο.
1: Ναι.
2: Συνειδητά καταλήξαμε στο κύτταρο, γιατί ο ήχος μας πλέον, όπως μπορεί να ακούτε,
0: και νομίζω ότι είναι πιο κοντά.
2: Είναι πιο σκληρός και πειραματικός. Και να πούμε ότι εντάξει, τη Ρίτα την εκτιμούσαμε έτσι κι αλλιώς. Η συνεργασία μας έκανε να την εκτιμήσουμε και σε προσωπικό επίπεδο. Είναι μια υπέροχη συνεργάτη, από τις καλύτερες νομίζω που έχουμε. Μας άφησε πολύ χώρο, πολύ ελεύθερο χώρο για πειραματισμό. Συμμετείχε και η ίδια στον πειραματισμό, δεν είναι ότι απλά μας τον άφησε. Και για μας ήταν και ένα πολύ σημαντικό δίκτυο ασφαλείας, γιατί η Ρίτα ήταν τόσα χρόνια συνεργάτη με τον Μικρούτσικο. Ναι. Οπότε δεν νιώσαμε ότι μπορεί να γίνει κάτι που να ξεφύγει σε σημείο που θα μας κάνει να νιώσουμε άσχημα και άβολα. Κάπως είχαμε έτσι μια υπογραφή της Ρίτας που μας έδινε μια ασφάλεια ότι είμαστε προς μια σωστή κατεύθυνση.
0: Πάμε καλά.
2: Και όταν αρχίσαμε να έρχομαι και επικοινωνία με την οικογένεια και
0: με τη Μαρία,
2: και πήραμε και από εκεί ένα feedback ότι τι ωραία αυτό, αν το άκουγε ο Θάνος, θα του άρεσε και του αρέσουν οι πειραματισμοί και πάντα ήταν υπέρ και της νέας γενιάς. Εντάξει, νιώσαμε πολύ μεγάλη ικανοποίηση, μεγάλη χαρά.
0: Και ανακούφιση ίσως, ότι αυτό που κάναμε, ξέρεις, okay, μπορεί να είναι και αποδεκτό.
2: Ναι. Εμάς μας άρεσε, πώς το λέμε, μεγαλώσαμε, ας το πω έτσι εισαγωγικά, και με το δίσκο που είχαν κάνει με τα υπόγεια ρεύματα. Πολύ ωραίος δίσκος. Και η άποψή μου προσωπική είναι πάντα ότι όταν πειραματίζεσαι, κάποια πράγματα δεν θα σου πετύχουν.
0: Καλά.
2: Και οριακά πρέπει να μην σου πετύχουν. Γιατί αλλιώς σημαίνει ότι πας σε πολύ πιο ασφαλή δεδομένα, μονοπάτια, sorry, άρα δεν πολύ πειραματίζεσαι. Οπότε είναι ωραίο να δοκιμάζεις, να αποτυχάνεις και να σε βοηθάει να πετυχαίνεις σε άλλα πράγματα. Έτσι καλώς στην τέχνη αυτό είναι πολύ λεπτή η ισορροπία του τι είναι επιτυχία, τι είναι αποτυχία.
0: Και πολύ σχετικό επίσης.
2: Ακριβώς, πολύ σχετικό.
0: Έτσι, δηλαδή.
2: Και όλη αυτή η διαδικασία νομίζω ήταν ένα ωραίο παιχνίδι για μας καλλιτεχνικό που μας έδωσε πολλά πράγματα.
1: Κυρίως χρησιμοποιήσαμε όλο αυτό το χρόνο στο στούντιο και στα live για να βάλουμε. Να θέσουμε τις βάσεις του νέου ήχου μας, γιατί εμείς αλλάξαμε πάρα πολύ μέσα στα χρόνια.
0: Είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Έχεις τρεις δίσκους, θα είσαι σίγουρος ότι έτσι θα είσαι μετά?
1: Ηχητικά ποτέ δεν είσαι σίγουρος, όχι.
0: Αυτό.
1: Αλλά είσαι ο ίδιος άνθρωπος, γιατί τέτοια πράγματα μιλάς. Revanse θα λέγεσαι, όπως λεγόσουν και πριν από 6 χρόνια.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δηλαδή έχουμε μια εξέλιξη στο όραμά μας, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτή η εξέλιξη ήρθε μέσα από το στούντιο και από τις ώρες πειραματισμού.
0: Το ηχογραφώ αυτό, ξέρεις, θα το επαναφέρω σε 6 χρόνια. Εντάξει.
2: Μ' αρέσει.
1: Όχι, τα ίδια λέγαμε. 6 χρόνια, δηλαδή έχουμε ασφάλειες αυτό. Ναι, περάσαμε πολλές ώρες πειραματιζόμενοι. Και όλο αυτό που κάναμε σε αυτή την πορεία μας, πλάι στην Ρίτα, η οποία μας έδωσε το χώρο και το χρόνο και την έμπνευση να το κάνουμε, αποτυπώνεται σε αυτό το δίσκο.
2: Να πω πάνω σε αυτό, γιατί είναι
0: σημαντικό. Να βάλουμε ένα τραγούδι.
2: Ναι. Ότι σοβαρότατη επιρροή στον ήχο, στο παίξιμο, έχουν οι συμπαίχτες μας. Και να τους αναφέρουμε έτσι.
0: Σιγά-σιγά.
2: Σιγά-σιγά.
0: Έχουμε χρόνο.
2: Ωραία.
0: Γιατί οι συμπαίχτες δεν αλλάζουν.
2: Αλλάζουν.
0: Α, αλλάζουν.
2: Αλλάζουν. Ναι. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Πολλές φορές φεύγει σε άλλες πόλεις. Άλλος θέλει άλλο χρόνο. Αυτό δεν μειώνει την επιρροή που έχουν πάνω.
0: Πάμε να κάνουμε μια συνέλευση τώρα και έτσι. Ερχόμαστε.

0: Λοιπόν, οι κουβέντες και οι ωραίες γίνονται από πίσω. Πάντα έτσι. Αυτό συμβαίνει κάθε φορά και λέγαμε για τα είδη της μουσικής. Λέγαμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι επίσης. Και έχω να σα πω ότι είναι αρκετά ραδιοφωνικό. Το άκουγα το Σαββατοκύριακο μου, το στείλα αριστερά και λέω. Εντάξει, έχουμε τραγούδι να ακούσουμε στο ραδιόφωνο. Γιατί άλλο ένα πρόβλημα που έχουν οι μπάντες που κάνουν και λίγο πιο πειραγμένα πράγματα είναι ότι δεν είναι radio friendly τα τραγούδια τους, έτσι. Και τι πάνε να πει radio friendly τώρα.
1: Αυτό προσωπικά σαν Χρήστος να πω, δεν έχω ιδέα τι σημαίνει radio friendly.
0: Τι σημαίνει, γιατί έχουμε εμείς ιδέα.
1: Αυτό. Οπότε δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ίσως
0: νομίζω
1: με
0: ότι
1: την
0: ακούγεται καλά.
1: Αν απαγωγή, τι μπορεί να νιώθει κάποιο ότι ενοχλεί.
0: Όχι, όχι, δεν θυμάμαι ενοχλήσει.
1: Και αισθητικά λέω. Δηλαδή μπορεί κάποια να κάνει. Τι μπορεί να νιώθει κάποιο ότι ενοχλεί.
0: Όχι, όχι, δεν θυμάμαι ενοχλήσει.
1: Και αισθητικά λέω. Δηλαδή μπορεί κάποια να αναγκάζει κάποιε ακραίε εξάρσει να θεωρεί ένα ραδιόφωνο ότι δεν

0: ενότητά του, προφανώς δεν μπορεί να ακούσει το σπίτι του. Θέλει κάποιος να κάνει λίγο πιο, να ακούσει πιο πειραματικά ραδιόφωνα που υπάρχουν και αυτά. Και παίζουν all day long τέτοια, υπάρχουν και αυτά. Από εκεί πέρα είναι θέμα αυτό που λέμε, ξέρεις, στα ελληνικά target group.
1: Ναι, ναι.
0: Το δικό σας ποιο είναι?
1: Ωραία και αυτή η ερώτηση. Ξέρουμε ποιο είναι το δικό μας target group, Αστέρι?
0: Γιατί εγώ από τα τραγούδια που έχω ακούσει, δεν είναι και ακριβώς καθορισμένο.
1: Σίγουρα δεν είναι καθορισμένο.
0: Έχει έτσι ένα, μια αναζήτηση και αυτό.
2: Είναι το που θα εστιάσεις. Δηλαδή αν εστιάσεις στο νόημα των τραγουδιών, στον προβληματισμό που έχουν από πίσω, ή αν εστιάσεις στον ήχο.
0: Αυτός είναι ο δικός σας προβληματισμός.
1: Ναι.
0: Έτσι, okay. Μιλάμε για τους αποδέκτες τώρα, ναι.
2: Ναι, αλλά ο δικός μας προβληματισμός δεν είναι προσωπικός. Έρχεται μέσα από μια συλλογική συνείδηση. Ή ναι, τουλάχιστον αυτό προσπαθούμε. Δηλαδή δεν είμαστε... Δεν θέλουμε να μιλάμε διδακτικά.
0: Μα προς Θεού, δεν είπα κάτι τέτοιο. Όχι, εγώ, ναι, ναι, ξέρεις, εγώ κάνω τις... κάνω τον κακό.
1: Ξέρεις. Όχι, όχι, είναι πολύ ωραίες και στοχευμένες ερωτήσεις, ναι, ναι, για κουβέντα.
2: Θέλω να πω ότι αυτά που λέμε στα τραγούδια μας είναι πράγματα τα οποία πρώτα τα έχουμε ζήσει στον δρόμο, στις συνελεύσεις που συμμετέχουμε, στις συλλογικότητες που συμμετέχουμε, στις μικροεξεγέρσεις που υπάρχουν καθημερινά εκεί έξω. Οπότε θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι στο φαντασιακό μας, ή στο επαναστατικό φαντασιακό μας, με κάτι πρακτικό που συμβαίνει. Οπότε εγώ θεωρώ ότι γνωρίζω το ακροατήριό μας, τουλάχιστον το πυρήνα του ακροατηρίου.
0: Ναι, ναι, ούτως ή άλλως. Γιατί εγώ θέλω να ξέρεις, να ξέρω, ναι, και βρε παιδί μου, τώρα θα ακουστείτε σε χ αριθμό ανθρώπων, ας πούμε, έτσι. Ποιους πας να αρπάξεις από τα μαλλιά?
1: Θεωρώ ότι οι δυο μας, γιατί αυτό που λέγαμε για μπάντες.
0: Α, ναι, το αφήσαμε και στη μέση. Θα μου πείτε και τους συνεργάτες.
1: Ο λόγος για τον οποίο είμαστε τόσα χρόνια φίλοι είναι γιατί έχουμε μια κοινή
0: αισθητική,
1: θεώρηση πάνω στη ζωή, στο τι σημαίνει το άτομο μέσα στην κοινωνία και τι συμβαίνει η κοινωνία για το άτομο.
0: Και αυτό προσπαθεί να βγάλετε προς τα έξω.
1: Ακριβώς. Γιατί... και εγώ και ο Αστέρης γράφουμε και άλλες μουσικές, παίζουμε σε άλλα σχήματα και κάπως έχουμε καταλήξει ότι η Ρεβάνς, αυτό που μας ενώνει, είναι αυτό το όραμα προς την ουτοπία που είναι και τραγούδι από τον προηγούμενο μας δίσκο.
0: Δεν κακό.
1: Δηλαδή,
0: μια χαρά είναι.
1: Ένας κόσμος πιο κοινωνικά δίκαιος, ένας κόσμος ο οποίος δεν θα βιώνει τη βία της εξουσίας από πάνω προς τα κάτω, σεβασμός στο περιβάλλον, στα ζώα, ένας τέτοιος τύπου κόσμος που προσπαθούμε να τον περάσουμε.
0: Κοίτα, μπορεί θα ήταν πολύ ωραίο και ουτοπιστικό, γιατί μπαίνω εγώ στο κλίμα σας, ναι, να μην υπάρχει κανένας είδους εξάσκηση εξουσίας ούτε από πάνω προς τα κάτω, ούτε από κάτω προς τα πάνω.
1: Ισχύει αυτό.
0: Γιατί αντίστροφο είναι.
1: Κοίταξε, έτσι, δηλαδή, για μας ούτε το άλλο η εξουσία από κάτω προς τα πάνω, αν υπάρχει, που δεν θεωρούμε ότι υπάρχει, είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια ρεβάνς. Ανταπόδοση αμυντική σε κάτι το οποίο πιέζει από πάνω προς τα κάτω. Δεν είναι ίδια τα μέσα για να πεις τι πίεση μπορεί να ασκήσει ο εργαζόμενος στον εργοδότη σε σχέση με αυτή που μπορεί να ασκήσει ο εργοδότης στον εργαζόμενο. Είναι άνηση η σχέση τους. Μπορεί, αν τα βάλεις σε ένα μικροσκόπιο, να βρεις βία ή εξουσία, όπως μπορεί να τη λες, από κάτω προς τα πάνω. Αλλά μόλις φύγεις λίγο από το μικροσκόπιο και το δεις πιο μακροδομικά στην κοινωνία, θα καταλάβεις τις μεγάλες διαφορές αυτού που έχει στην πραγματικότητα την εξουσία και την ασκή.
2: Πάντως υπάρχουν και πρακτικά παραδείγματα. Δηλαδή μιλάμε για πολλά πράγματα σήμερα γύρω μας που συμβαίνουν. Δηλαδή δεν είναι τόσο θεωρητικά. Είναι, δηλαδή αν δώσουμε... Όχι, ναι, θέλω να σου πω...
0: Και η θεωρία μέσα από κάποια πράξη,
2: ναι,
0: γράφεται.
2: Ναι, βέβαια, ναι. Αν δούμε την ιστορία των προσφυγικών, των κατελημένων προσφυγικών της Αλεξάνδρας, αν δούμε την ιστορία της δίκης των Αμπελοκήπων με τα δύο κορίτσια που φάγανε 19 χρόνια με τον 188α, αν δούμε δηλαδή τα Τέμπη, την Πύλο, είναι πολύ συγκεκριμένα τα παραδείγματα, τα οποία είναι μια σειρά ιστορίας που ακολουθεί το συγκεκριμένο κράτος, ας πούμε, το ελληνικό.
1: Οπότε εμείς απευθυνόμαστε στους ανθρώπους που μπορεί να βλέπουν τη ζωή και την κοινωνία κοντά σε αυτό το οποίο θέλουμε και εμείς να περιγράψουμε.
0: Fair enough. Είδες που έδωσε μια πολύ ωραία ολοκληρωμένη απάντηση. Λοιπόν, δεν τα προλάβουμε όλα, να ξέρετε.
1: Λέβαια.
0: Σίγουρα αυτό και άλλο ένα. Ναι,
1: ναι,
0: και αυτό είναι και μεγάλο. Μήπως να προχωρήσω τη σπηλιά, επειδή θα φάμε. Θα καταναλώσουμε έξω ολόκληρα λεπτά, γιατί τα άλλα μια χαρά ήταν τραγουδάκια. Αλλά τώρα μου το κάνατε extended. Δημότυχο blues το κάνατε αυτό. Λοιπόν, πάμε στο εθνικό.
1: Εθνική Ευεργέτες.
0: Εθνική Ευεργέτες, δεν το διάβασα.

0: Και φτάσαμε στο σήμερα και στο virality, γιατί σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και λέγαμε, ξέρεις, τι είναι επιτυχία, τι είναι virality, τι είναι τα 30 δευτερόλεπτα του TikTok που μεταφράζονται σε streams και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, και τα παιδιά αυτά που είναι κυρίως νεαρές ηλικίες και αρκετά μεγάλες ηλικίες. Έτσι, έχουν πολύ μεγάλη ψαλίδα μεταξύ τους. Εγώ για το μεγάλες ηλικίες δεν το πίστευα, γέλαγα, αλλά όντως είναι μοναχικοί άνθρωποι ηλικίας άνω των 90, τον δεύτερο 90, το τρίτο 90, μάλλον 70 είναι τα τρίτα 90, ναι, που κάθονται στο σπίτι και κάνουν αυτό, scroll down. Οπότε έχουν την ίδια επιδραστικότητα που έχουν τα 15χρονα. Okay. Αυτό όλο είναι κάτι που θα πάει τα παιδιά ή τους ανθρώπους αυτούς να βγουν από το σπίτι τους και να πάνε να δουν τους Revanche live στο Κύτταρο ή οπουδήποτε.
1: Διαβάζοντας τελευταία ένα βιβλίο του Άρη του Χατζηστεφάνου για την προπαγάνδα στα μέσα, στα social media, άρχισα λίγο να καταλαβαίνω, γιατί δεν είχα ιδέα, ένα τρόπο που φαίνεται πώς λειτουργούν, που συζητούσαμε και για το TikTok, ότι το TikTok είναι μια πλατφόρμα που προωθεί χωρίς άλλου είδους φίλτρα, διαβάζοντας το τι βλέπεις, και βίντεο τα οποία μπορεί να είναι από λογαριασμούς με 3 subscribers και τέτοια. Οπότε γι' αυτό ξαφνικά μπορεί να σκάσει από το πουθενά ένα κομμάτι που να αρχίζει
0: γι'
1: να το
0: σκάει. Ξέρεις, δεν μπορεί, ναι. Σκάει, το ζούμε.
1: Αυτό
0: δεν...
1: όμως νομίζω που βλέπουμε. Και η πλατφόρμα ενδιαφέρεται για την εμπορική δικιά της επιτυχία, όχι του τραγούδι.
0: Προφανώς.
1: Οπότε αυτό που θέλει είναι να σε κρατάει εκεί να σκρολάρεις για να μπορέσει μετά να πουλήσει τις χορηγίες της. Αυτό δεν έχει σχέση.
0: Και φυσικά το... εσύ είσαι αυτός που τροφοδοτεί αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ο καθένας εσύ. Ο καθένας από εμάς.
1: Ναι, ναι. Οπότε μπορεί εσύ εκείνη τη στιγμή να είσαι ένας πελάτης και καταναλωτής ενός άλλου προϊόντος ταυτόχρονα.
0: Και εσύ να είσαι τροφοδοτής, ναι, και πελάτης και.
1: Γι' αυτό μπορεί να βλέπουμε χιλιάδες views ή χιλιάδες subscribers. Δεν ξέρω πόσο μπορούν να τους.
0: Μιλάμε για εκατομμύρια. Ναι,
1: ναι, εκατομμύρια. Okay.
0: Μιλάμε για εκατομμύρια πια.
1: Το καταλαβαίνω. Αλλά. Πώς λέγαμε στην κανονική ζωή, σε συναυλίες να μην αποτυπώνεται αυτό, γιατί είναι άλλο πράγμα. Είναι μια άλλη ζωή, μια άλλη εμπορική διαδικασία αυτή που νομίζω ότι θέλει
0: είναι
1: να κάνει.
0: Είναι μια άλλη ουτοπία. Εγώ θα ξαναγυρίσω πάλι σε αυτά που λέγαμε στην, ναι, αρχή. Έτσι.
1: Σε κάποιο καλλιτέχνη, σε κάποιον άνθρωπο, μπορεί αυτός να είναι ο στόχος του. Μπορεί εσύ αυτό που θέλεις είναι ψηφιακά στα social media, στον έξω κόσμο, να έχεις μεγάλη ανταπόκριση.
0: Όχι στον έξω κόσμο.
1: Σε αυτόν τον κόσμο. Ναι.
0: Γιατί ο έξω κόσμος με τον ψηφιακό κόσμο δεν είναι απαραίτητα ο ίδιος κόσμος. Ναι.
1: Απ' την άλλη, μπορεί να θέλεις κόσμο στις συναυλίες σου, να θέλεις και ξαφνικά, χωρίς να το ξέρει κανένας, να πας σε ένα χώρο, ο οποίος από μόνος του να έχει ένα πυρήνα, γιατί να είναι ένα μέρος που οι νέοι ή οποιοδήποτε ξέρουν ότι εκεί θα ακούσουν κάτι που τους ενδιαφέρει, να μαζευτεί πολλοί κόσμος και αυτό να μην φαίνεται πουθενά στα social media.
2: Αυτό συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Αυτό συμβαίνει.
1: Αυτό λέω. Okay. Οπότε, σαν καλλιτέχνες, θεωρώ ότι εμείς οφείλουμε να κάνουμε την αλήθεια μας.
0: Και όποιος θέλει, ακολουθεί. Αυτό. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, κάπως έτσι με αυτή την πραγματικά ωραία φράση revanche ή reservas, δεν ξέρω τι, θα κλείσουμε για σήμερα. Δεν ακούσαμε όλα. Έτσι δεν προλαβαίνουμε, θέλει, αλλά όποιος θέλει μπαίνει, Spotify, ακούει, ψηφιακά κυκλοφορεί μόνο, ψηφιακά. Στο βινίλιο μόνο το κύτταρο,
1: ναι, ναι.
0: Σωστά, τα επαναλαμβάνω, αυτά σωστά, για να τα ξέρουμε. Οπότε, βρείτε τους Revanche, ανακαλύψτε τους, ταυτιστείτε ή όχι μαζί τους, ελεύθερη είναι η βούληση. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Έτσι, και...
1: Να πούμε και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Είναι σημαντικό να υπάρχουν ανοιχτά μικρόφωνα, θεωρώ, για όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Δεν είναι δεδομένο.
0: Γιατί να μην είναι, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και ναι, κανείς δεν είναι κανενός. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, γεια χαρά, παιδιά. Αστέρι, yeah. Χρήστο, γεια χαρά.

0: στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2. Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Αυτή ήταν η ρεβάνς, τους μάθαμε, τους γνωρίσαμε. Ας τους αγαπήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, ας τους ακολουθήσουμε. Εσείς είναι, δική σας είναι πραγματικά η επιλογή. Αν ακολουθήσετε, αγαπήσετε και τα λοιπά, κάνετε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε και αν θέλετε. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια γιορτάζει φέτος από την πορεία του και θα το γιορτάσει με μια πολύ πολύ μεγάλη συναυλία. Θα είμαστε εκεί, εννοείται, 3 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι στην Αθήνα. Όσοι πιστοί προσέλθετε, εμείς συνεχίζουμε με On The Road και το τραγούδι που διασκεύασαν από το τραγούδι του Νίκου Ζιόγαλα.

Άλκινος Ιωαννίδης και σε τραγούδι του Μανώλη Φάμελου. Μικρά γαλάζια μυστικά. Ένα από τα τραγούδια που γνωρίσαμε το Μανώλη Φάμελο το 1996, όταν κυκλοφόρησε τα πρώτα του άλμπουμ με τους ποδηλάτες από τη Θεσσαλονίκη και κατέβηκε σιγά σιγά, όχι με το ποδήλατο, κανονικά κατέβηκε προς την Αθήνα και ξεκίνησε το δικό του ταξίδι στη δισκογραφία. Μίλητος Πασχαλίδης από το Σταυρό του Νότου τώρα.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν η μπλε, όχι και τώρα είναι μια χαρά, υπάρχουν και μάλιστα είναι από τα συγκροτήματα που αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Όμως τώρα σε λίγες μέρες κυκλοφορεί και το καινούριο άλμπουμ της Georgia Κεφαλά με τίτλο 8. Γιατί και πώς θα μας τα πει από κοντά, μην ανησυχείτε καθόλου. Προς το παρόν όμως θα σας αποχωριστούμε έτσι για τη σημερινή εκπομπή. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Ελπίζουμε να περάσατε καλά, να ηλεκτριστήκατε λίγο, να προβληματιστήκατε όλα αυτά τα συναισθήματα που μπορεί να προκαλέσει μια καινούργια παρουσίαση ενός άλμπουμ, όπως ήταν αυτό τον Revenge στα δύο μεσαία ή μία ώρα της σημερινής εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Να περνάτε πολύ πολύ καλά. Από εμάς, για χαρά. Να ταξιδεύουμε και να έχουμε πάντα φως.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
0: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε 3 υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Η παρέα μαζεύτηκε σιγά σιγά. Είμαστε έτοιμοι. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, πάντα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο για δύο ακόμα ώρες που θα έχουν τραγούδια, επιτυχίες, ειδήσεις, κινηματογραφικές προτάσεις. Ό,τι μας κάνει να περνάμε καλά. Σίγουρα πολύ πολύ θετική ενέργεια. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Πάμε για επικοινωνία. Πάμε. Σας περιμένω στο Instagram account μου, στον Δίκατο Παύλα Μιλιόγλου. Εκεί περιμένω τις μουσικές προτάσεις σας, ειδήσεις από την περιοχή σας, ό,τι μα ό,τι θέλετε εσείς να επικοινωνήσετε με αυτή τη συχνότητα και με αυτή την εκπομπή συγκεκριμένα. Δίκατο Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram, λοιπόν. Follow το account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας. Και μην μου ξεχνάτε, σε κάθε μήνυμα θέλω μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από όπου μας ακούτε. Σας περιμένω.

Δεν μου φεύγετε, γιατί θα επιστρέψω με ακόμα περισσότερες επιτυχίες, αλλά και με μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που έρχεται από τη Σιγκαπούρη. Σε λίγο και πάλι μαζί.

Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και να σας πω ότι οι κατηγορίες για διατάραξη της δημόσιας τάξης απαγγέλθηκαν σε ένα 18χρονο Γάλλο στη Σιγκαπούρη, ο οποίος κινδυνεύει, προσέξτε, με ποινή φυλάκισης επειδή έγλειψε ένα καλαμάκι και μετά το έβαλε πίσω σε μηχάνημα αυτόματης πώλησης ποτών. Εκεί στη Σιγκαπούρη είναι πάρα πολύ αυστηροί οι κανονισμοί, πάρα πολύ αυστηροί νόμοι. Σε τέτοιο επίπεδο, όπως ακριβώς αυτό που σας ακούω, ο Didier Gaspar Owen Maximilian βιντεοσκόπησε τον εαυτό του στις 12 Μαρτίου την ώρα που το έκανε αυτό που σας είπα. Μετά δημοσιοποίησε τις εικόνες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλίμονο, γνωρίζοντας ότι αυτό θα προκαλούσε ή θα δημιουργούσε κίνδυνο να προκληθεί ταλαιπωρία στο κοινό. Ο νεαρός άντρας, ο οποίος διαθέτει φοιτητική βίζα στη Σιγκαπούρη, κινδυνεύει λοιπόν με επιβολή φυλάκισης έως και 3 μηνών, αλλά και προστίμου για διατάραξη της δημόσιας τάξης σε μια χώρα που δεν χαρίζει και πολλά.

Πάμε μία βόλτα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Τα φιλιά μου σε όσους ακούτε από εκεί. Αγαπημένη πόλη. Να σας πω λοιπόν ότι για άλλη μια φορά έρχεται στο επίκεντρο το μετρό. Όχι για κακό, όχι. Γιατί γενικώς έχουμε πει για βλάβες, για διακοπές. Δηλαδή από τον καιρό που άνοιξε το μετρό έχει ακούσει τα εξαμάξεις. Για 15 μέρες, να σας πω, θα κλείσει στα τέλη Μαΐου το μετρό Θεσσαλονίκης πάντα, λόγω των έργων επέκτασης που πραγματοποιούνται προς την περιοχή της Καλαμαριάς. Μεγαλώνει λοιπόν και στη Βόρεια Ελλάδα το μετρό, και αυτό αν μη τι άλλο είναι πάρα πολύ καλό. Με λίγη ταλαιπωρία βέβαια.

Θέλετε ακόμα μία ώρα γεμάτη από τα τραγούδια που αγαπάτε, γεμάτη ειδήσεις, γεμάτη κινηματογραφικές προτάσεις? Μείνετε εκεί που είστε, επιστρέφω σε λίγο.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 4.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και τώρα που πλησιάζει καλοκαίρι, να σας το πω και αυτό που διαβάζω, γιατί έχει ενδιαφέρον. Αυξάνεται, λέει εδώ, σε 251 ο αριθμός των απάτητων παραλιών που βρίσκονται υπό καθεστώς αυξημένης περιβαλλοντικής προστασίας. Πρόκειται για αιγιαλούς και παραλίες που συμπεριλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000 και στις οποίες απαγορεύεται πλέον η παραχώρηση απλής χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μορφολογία τους και την ακαιρεότητά τους ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες. Με την απόφαση αυτή, τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχουν στόχο την αποτελεσματική προστασία των παραλίων που έχουν ιδιαίτερη αισθητική, γεωμορφολογική ή οικολογική αξία, καθώς και η διατήρηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που τις βρίσκουμε σε αυτές τις παραλίες. Ας σεβαστούμε αυτή την ιστορία, ας σεβαστούμε το σπίτι μας, τον πλανήτη μας, τις παραλίες μας.

πάμε μια βόλτα στην Κο. Τα φιλιά μου σε όσους ακούτε από εκεί, αγαπημένο νησί, έχω κάνει φαντάρο στην Κο, να ξέρετε. Νομίζω σας το έχω ξαναπεί αυτό. Στην εξιχνίαση υπόθεσης λοιπόν απάτης που είχε σημειωθεί στο νησί, προχώρησαν οι άνδρες του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων στην Κο. Με τις αρχές να σχηματίζουν δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών ηλικίας 25 και 29 ετών. Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι οι κατηγορούμενοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένη γυναίκα, προσποιούμενη τον λογιστή, και με αυτόν τον τρόπο την έπεισαν να παραδώσει τη μαλφή αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Έχει παραγίνει το κακό αυτό με τις απάτες. Και ξέρετε και κάτι πλέον, ακόμα και σε μεγάλες ηλικίες. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Τα λένε οι ειδήσεις, τα λέμε όλοι. Δηλαδή, το μυαλό σας, στα πράγματά σας, στο τι σας λέει, την προσοχή σας, ο οποιοσδήποτε, δεξιά, αριστερά, βλέπετε πώς είναι η κατάσταση. Τσεκάρουμε, διπλοτσεκάρουμε, τριπλοτσεκάρουμε. Και το λέω αυτό ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Οικογενειακή η πρότασή μας σήμερα. Θα δούμε Τρίχες Κατσαρές. Αυτός είναι ο τίτλος. Δεν θα δούμε Τρίχες Κατσαρές από ταινία. Το σκανδαλιάρικο τρόλ Ρούλης Κατσαρούλης αποφασίζει να αφήσει την ήσυχη ζωή στο νησί των τρόλ και να δραπετεύσει στον κόσμο των ανθρώπων προκειμένου να ζήσει μια ανεπανάληπτη περιπέτεια. Μια γλυκιά περιπέτεια λοιπόν από τη Δανία που συνδυάζει κινούμενο σχέδιο και ηθοποιούς κανονικά. Το Τρίχες Κατσαρές είναι μια πολύ ωραία οικογενειακή κινηματογραφική πρόταση για απόψε. Να κλαις αυτούς.

Λίγο πριν το τέλος, να κάνω εγώ την υπενθύμηση ότι σας περιμένω και τα μηνύματά σας και τις προτάσεις σας, τις μουσικές και ό,τι θέλετε εσείς στο Instagram account μου, στον Ντίκατο Παύλα Μιλιόγλου. Προσωπικό μήνυμα μου στέλνετε, γράφετε μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από όπου μας ακούτε και βεβαίως το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε ή οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς να επικοινωνήσετε. Μην μου ξεχνάτε να κάνετε follow και το account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας. Ντίκατο Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram, σας περιμένω και σήμερα.

Έξι από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπε στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι θα αποχαιρετιστούμε, θα ανανεώσουμε ραντεβού για την επόμενη φορά. Θα σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τα μηνύματά σας και για το ότι είστε κάθε φορά εδώ και αυτή τη σεζόν. Συνεχίστε να το κάνετε. Αυτή η παρέα έχει πολύ θετική ενέργεια, πολλές επιτυχίες και νομίζω πως είναι ωραίο να τα λέμε ραδιοφωνικά. Θα σας περιμένω και στο επόμενο μας ραντεβού. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
5: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
7: Ένα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου.
8: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Φίλοι, φίλες, γεια σας. Καλώς ορίσατε στο ελληνικό Top 40 στο δεύτερο μέρος. Και λέω το δεύτερο μέρος, χτες ήμασταν παρέα για ένα δίωρο και ακούσαμε από το 40 μέχρι το νούμερο 21, κάτι που συνηθίζουμε εδώ και πολλά χρόνια. Μαζί ακούμε κάθε εβδομάδα τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια και αυτό είναι το τραγούδι που μπήκε στην 20άδα και τώρα είναι οριακά βέβαια στο 20, η άμυνα της Πέγκης Ζήνα. Η Ουλία Καλυμάνη ακολουθεί με το Εξαίρεση Εσύ στο 19. Έρχεται και ο Πάνος Κιάμος με το καινούργιο του κομμάτι που ανεβαίνει σιγά σιγά. Είναι πια μες στην 20άδα. Θα μας τραγουδήσει σε λίγο Ξέρεις Πολλούς στο 18. Όλοι

πολλούς μήνες μέσα στο ελληνικό Top 40, αρκετούς μέσα στην 20άδα, η μεγάλη λαϊκή φωνή που ξεχωρίζει του Νίκου Μακρόπουλου σε Θέλω Παράφορα. Και από τον Νίκο πάμε στην Αναστασία. Βρέχει, ό, δεν βρέχει. Παιδιά, εντάξει, αρκετές βροχές, θέλουμε καλοκαιρίες. Στο 16.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καταλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της εμεινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Ακούτε το ελληνικό Top 40. Καταλαβαίνεις
7: πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Το τραγούδι που ξεχώρισε περισσότερο από τη νέα δουλειά του Γιώργου Μαζονάκη, Επιπτώσεις, είναι στο νούμερο 15. Η θαλασσογραφία δεν πήγε τόσο καλά όσο περίμενα, για να είμαι ειλικρινής. Okay. Γιώργος Μαζονάκης, Επιπτώσεις στο 15. Έρχεται ο Ηλίας Βρετός με το Μάτια μου στο 14. Και το 13, το τυχερό της εβδομάδας, ο ΑΕΟ, σε ποιον ανήκει? Δεν ανήκει σε έναν, ανήκει σε ζευγάρι. Η ωραία συνεργασία. Και όχι μόνο. Λοιπόν, Ιωσήφινας με τον Νίνο, Τι κάνεις, ανεβαίνει σιγά σιγά. Παιδιά, θα μπει σίγουρα στη δεκάδα το τραγούδι. Τώρα είναι στο 13. Θα τα ακούσουμε σε λίγο.

0: Ακούτε το ελληνικό Top 40.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας.
2: Δυστυχώς, η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη
1: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
2: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40 του Media Inspector, το μοναδικό έγκυρο Airplay που έχουμε στην Ελλάδα. Από την AFPI, Κώστας Ζητόπουλος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Έχουμε ήδη περάσει μαζί σχεδόν μία ώρα, έχουμε άλλη μία ώρα στη διάθεσή μας. Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί με Noisy το νερό, που είναι στο νούμερο 12, αλλά είχε πάει βέβαια και στην κορυφή. Έρχεται ο Νίκος Απέργης με αυτά τα χίλια στο 11. Έρχεται ο Κώστας Ζητόπουλος, την άλλη ώρα θα είναι και πάλι μαζί σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Club. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Πέτρος Ιακωβίδης. Τέλεια. Μακάρι να ήταν όλα τέλεια στη ζωή μας, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν υπάρχει. Καλωσορίσατε στο δεύτερο μέρος. Αυτό ήταν το δεκάρι το καλό. Πια μες στη δεκάδα, όπου εδώ τα πράγματα είναι ζόρικα, έτσι. Σκληρός ανταγωνισμός. Παραμένει μες στη δεκάδα η Ελένη Φουρέιρα. Στο νούμερο 9 το Αλληλούια, που ήταν και τόσους μήνες στην κορυφή. Και σε λίγο η Αναβίση, το τρίτο της τραγούδι, μέσα στο ελληνικό Top 40. Η εξαίρεση που παραμένει στο 8.

πραγματικά είναι σαρωτική, πρέπει να σας πω. Και το νούμερο 7, πάμε στον Νίκο Οικονομόπουλο. Καλέ, όπου και αν πας. Τρίτο τραγούδι για τον Νίκο Οικονομόπουλο μέσα στο ελληνικό Top 40. Εντάξει, εγώ δεν θυμάμαι τα τελευταία 5 χρόνια, ούτε μία εβδομάδα που ο Νίκος να μην έχει έστω ένα δικό του τραγούδι μέσα στο ελληνικό Top 40, για να είμαστε και ειλικρινείς. Όπου και αν πας, θα μας τραγουδήσει στο νούμερο 6 και μετά η σκληρή πεντάδα.

0: αυτό. Πέσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

Το πεντάρι το καλό στο Γιώργο Σαμπάνη. Δεν μ' αγαπούσες μας τραγούδησε. Ανεβαίνει μια θέση, κατεβαίνει μια θέση. Ανεβαίνει μια θέση, κατεβαίνει μια θέση. Κυρίως με το επόμενο τραγούδι του Χρήστου Μάστορα, η Μαργαρίτα, που είχε πάει βέβαια στην κορυφή, μια εβδομάδα μόνο έμεινε εκεί. Ανεβοκατεβαίνουνε. Αυτός που παραμένει σταθερά είναι ο Αντώνης Ρέμος στη θέση νούμερο 3. Θα το ακούσουμε σε λίγο τη Δευτέρα.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

γυρίσω πίσω από τον Θοδωρή Φέρη, η Κατερίνα Λιόλιου και τούτη εδώ την εβδομάδα με το λογαριασμό. Νομίζω ότι θα πάει στην κορυφή, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον εδώ από την FBI και το Media Inspector, τα παίξηματα που έχουν τα δύο τραγούδια μεταξύ τους δεν έχουν τεράστιες διαφορές. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ανέβει η Κατερίνα στην θέση νούμερο 1. Προς το παρόν πάντως και τούτη εδώ την εβδομάδα στην κορυφή παραμένει εδώ στο ελληνικό Top 40 ο Θοδωρής Φέρης με το Είπες που θα τα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Εγώ αυτό που θα πω είναι να είστε πάντα καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα κλασικά, θα είμαστε και πάλι μαζί. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Ένα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Άνοιξη και Μάιος το μεγαλείο του. Με τις αλλεργίες μας, με τη διάθεσή μας έτσι και έτσι. Αλλά παρόλα αυτά το παλεύουμε. Καλώς ορίσατε και σήμερα, ο Κοσμάς και Τρεμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το διόρο που τώρα ξεκινάει. Μείνετε εδώ γιατί ταξιδεύουμε με τις μουσικές μας δύο φορές την εβδομάδα μαζί, ονειρευόμαστε ίσως ένα καλύτερο κόσμο. Μας βοηθάει η μουσική γι' αυτό.

σίγουρα γύρω μας γίνονται πάρα πολλά περιστατικά παθολογικής ζήλιας και από άντρες και από γυναίκες. Αυτά δεν βγαίνουν στο φως, δεν βγαίνουν στη φόρα, εκτός και αν αναγκαστικά αυτή που ζηλεύει, αυτός που ζηλεύει κάνει πράγματα τα οποία θα μάθουν και άλλοι. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση που διαβάζω εδώ, γυναίκα που υποψιαζόταν το σύζυγό της, τον άντρα της, δεν ξέρω και εγώ τι, το φίλο της που ήταν νταλικέρης, ότι την απατούσε, σκαρφάλωσε την νταλίκα απ' έξω και πήγαινε το δρομολόγιο κανονικά κρεμασμένη πίσω από την νταλίκα, ενώ ο άντρας της οδηγούσε, έτσι ώστε υποψιαζόταν αυτή κάτι για να τον πιάσει. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν προχώρησε παρακάτω, γιατί μερικά χιλιόμετρα παρακάτω αρκετοί οδηγοί την είδαν κρεμασμένη από την ταλίκα και πήραν την αστυνομία τηλέφωνο. Οπότε κάποια στιγμή το σταμάτησαν τον άντρα της οι αστυνόμοι. Τι τα κάνετε, κάποια στιγμή το σταμάτησαν τον άντρα της οι αστυνόμοι. Τα κάνετε αυτά. Αυτό ιατρικά λέγεται παθολογική ζήλια. Ούτε

Πλησιάζουμε σε πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Βλέπω και παρακολουθώ όσο γίνεται αυτή την ιστορία με τους επιστήμονες που έχουν αυτοκτονήσει, έχουν σκοτωθεί, έχουν εξαφανιστεί, δεν ξέρω και εγώ τι. Διαβάζω εδώ ότι το ίδιο συμβαίνει και στην Κίνα με 10 επιστήμονες Κινέζους. Πολύ περίεργο όλο αυτό. Να δούμε αν θα βρεθεί κάτι που δεν νομίζω. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: μέσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Εκτός από την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε μπελά και με τα ρομπότ που παίρνουν τις θέσεις ανθρώπων, εργαζομένων. Αυτό δεν θα πάει καλά, το ξέρετε, το βλέπετε σιγά σιγά, το νιώθουμε. Τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό υπάρχουν πάρα πολλά ρομπότ που κάνουν τη δουλειά ανθρώπων. Στη χώρα μας, σίγουρα τον τελευταίο χρόνο, ειδικά σε μια λυσίδα σούπερ μάρκετ, έχουμε δει σιγά σιγά την αλλαγή. Τώρα διαβάζω εδώ για την Ιαπωνία, όπου η αεροπορική εταιρεία Japan Airlines βάζει ανθρωποειδή ρομπότ για να βοηθούν υπαλλήλους αεροδρομίου, έτσι ώστε, λέει, να σηκώνουν τα βαριά μπαγάζια, τις βαλίτσες και όλα τα υπόλοιπα. Σιγά σιγά γίνονται αυτά. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μείνε εδώ.

Δεν ξέρω αν θα ζήλευες αυτόν που ανεβαίνει σε μια... σε ένα ύψος 450 μέτρων για να αλλάξει μια λάμπα δύο φορές το χρόνο και πληρώνεται 40.000 ευρώ το χρόνο. Αλλά αυτή είναι η δουλειά ενός τύπου που διαβάζω εδώ. Αλλάζει δύο φορές το χρόνο μια λάμπα και παίρνει 40.000. Αν χαλάσει η λάμπα μπορεί να ξανανεύει να πάρει άλλα 20.000. Αν δεν φοβάσαι τα ύψη, νομίζω μια χαρά δουλειά είναι. Εγώ δεν θα ανέβαινα εκεί εύκολα. Καλώς ορίσατε δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Ο Κοσμάς Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμίσου δύο φορές την εβδομάδα μαζί και εχθές, αυτή την ώρα και σήμερα αυτή την ώρα εδώ. Με καινούργια, με παλιότερα. Εδώ θυμόμαστε, μαθαίνουμε, ταξιδεύουμε, αυτό είναι το σίγουρο. Βοηθάει και η εποχή από εδώ και πέρα για ταξίδια και ονειρευόμαστε. Καλώς όρισες.

Η Duran Duran μπορεί να μην βρίσκονται στα charts και τζατό, αλλά βγάζουν αξιοπρεπέστατες δουλειές τα τελευταία χρόνια. Όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, το Free to Love. Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα σε λίγα λεπτά και να επιστρέψω εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα και σήμερα μαζί. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, με βρίσκεις έτσι στα social media, στο TikTok, στο Facebook, στο Instagram, αν θέλεις να επικοινωνήσουμε από εκεί. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσει κανείς.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δυσκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
8: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Bet. Elabet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Διάβαζα για το μεγαλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο που έχει 7.351 δωμάτια. Αυτό είναι ξενοδοχείο τέρας, δεν είναι ξενοδοχείο φυσιολογικό, θα έλεγες. Είναι πάρα πολλά τα δωμάτια, απίστευτα πολλά. Ξενοδοχείο τέρας, δεν είναι ξενοδοχείο φυσιολογικό, θα έλεγες. Είναι πάρα πολλά τα δωμάτια, απίστευτα πολλά. Και το 90% των δωματίων του ξενοδοχείου αυτού

Τρέπονται όλα αυτά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα απαγορεύονται. Οπότε είναι λογικό αυτό το ξενοδοχείο να είναι γεμάτο συνέχεια. Δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς όρισες εδώ. Καλώς ορίσατε καινούργοι και καινούργοι στην παρέα μας. Ο Κοσμάς Χατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ώρα εδώ μαζί και σήμερα. Καλώς όρισες.

Η NASA πήγε στη Σελήνη γύρω-γύρω, έκανε ένα ταξίδι με αρκετό κόσμο μέσα, όχι με 2-3 άτομα, με κάτι περισσότερο. Και τώρα διαβάζω εδώ τα σχέδια της NASA για από εδώ και πέρα για τη Σελήνη. Αυτή τη φορά τα σχέδια είναι να φτάσουν στη Σελήνη, να προσγειωθούν πάνω στη Σελήνη και να κουβαλήσουν μαζί ένα αυτόματο θάλαμο για να κάψουν 4 δείγματα στερεών καυσίμων και να δουν από τα πειράματα αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο σε πραγματικές συνθήκες σεληνιακής βαρύτητας, μεγάλης διάρκειας. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει στη Γη, όπως λένε εδώ οι ειδικοί. Ο θάλαμος θα διαθέτει κάμερες, ραδιόμετρα και αισθητήρες οξυγόνου για συνεχή παρακολούθηση. Αυτό λέγεται FM2. Αυτό το πείραμα. Φωτιά στη Σελήνη δηλαδή. Φωτιά στα μπατζάκια μας.

η Simply Red και Come to My Head. Ένα συγκρότημα που βλέπω στο YouTube μέχρι και σήμερα που κάνει live εμφανίσεις και τα πάει περίφημα. Και παρόλο που έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε, μια χαρά τα καταφέρνουν οι Simply Red στις live εμφανίσεις. Σε λίγο έρχεται τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook και με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί γινόμαστε φίλοι και τώρα και μετά την εκπομπή. Μείνετε εδώ, διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφω σε λίγα λεπτά. Για το τελευταίο ημίωρο.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.

0: Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τελευταίο 20 λεπτό επιστροφή στη μουσική. Εδώ ο Κοσμάς Γιατρομάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για λίγο ακόμα μαζί. Διαβάζω εδώ για την Taylor Swift ότι κατοχύρωσε τη φωνή και την εικόνα της για να μπλοκάρει την AI. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι όλοι οι καλλιτέχνες πρέπει να το κάνουν αυτό, που βγάζουν χρήματα είτε λίγα είτε περισσότερα. Τι να γίνει, έτσι είναι, η εποχή αλλάζει. Οπότε χρειάζεται να οχυρωθείς και να κατοχυρωθείς. Το σωστό είναι αυτό. Το ίδιο έχει κάνει και ο Μάθιου Μακόναχη, αν θυμάμαι καλά.

Ένα ζευγάρι γύρω στα 50 και οι δύο πήγαινε σε διακοπές με αεροπλάνο. Όταν μόλις μπήκαν στο αεροπλάνο και πριν απογειωθεί το αεροπλάνο, χώθηκαν στην τουαλέτα και έκαναν σεξ. Τους άκουσε όλος ο κόσμος. Εκείνοι είπαν αμέσως μετά ότι δεν έκαναν σεξ, ότι έκαναν προσευχή, προσευχόντουσαν δηλαδή, για το λόγο ότι ήταν πρώτη φορά, λέει, που μπαίνουν σε αεροπλάνο. Όποιος θέλει το πιστεύει αυτό, εν πάση περιπτώσει. Δεν νομίζω να μπερδεύεις πάρα πολύ τους ήχους από το σεξ με τις προσευχές. Να το πούμε και αυτό. Η αεροπορική εταιρεία μπορεί να τους άφησε να πάνε στον προορισμό τους, αλλά τους απέκλεισε στην επιστροφή. Τους είπε ότι δεν μπορούν να ταξιδέψουν με αυτή την αεροπορική εταιρεία. Όπως και το ξενοδοχείο το οποίο ήταν να μείνουν, επειδή ήταν της αεροπορικής εταιρείας, δεν τους άφησαν να μείνουν εκεί. Εντάξει, λίγο υπερβολικό αυτό τώρα. Εντάξει, σεξ κάνανε, κακό είναι, βάλτε τους ένα πρόστιμο, δεν ξέρω και εγώ τι, για τους ήσυχους.

Τέλος για σήμερα, τα μαζεύω και φεύγω από το στούντιο. Δίνω ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα. Να περάσετε όμορφα αυτό το μήνα, άκρος ανοιξιάτικο και ωραίο. Φιλιά πολλά, σε μια εβδομάδα και πάλι εδώ. Για χαρά από μένα.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Global Radio. I've been Paul Rudd, and I'll see you again next week for another countdown of the biggest dance records on the planet.
1: From number 20 to number 1, this has been the Warm Global Dance Radio Chart, the official weekly ranking of the biggest dance records on radio, brought to you by Syndicast. We reset next week.
2: Σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
3: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία ακίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Moscow Disco. Με αυτό ξεκινήσαμε απόψε. Και αν μιλάμε για δισκοτέκ στη Μόσχα στη δεκαετία του 70 και του 80, μιλάμε για δισκοτέκ που έπαιζε μόνο Bonnie M και Abba. Και παρκαρισμένα βέβαια απ' έξω μόνο Lada και Volga. Ναι. Η Telex και το Moscow Disco από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Η Telex ήταν Βέλγοι και κάποια στιγμή είχαν τη φαϊνή ιδέα να συμμετάσχουν όπως πολλοί άλλοι στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και να εκπροσωπήσουν την πατρίδα τους με το Eurovision. Ήλπιζαν, όπως είχαν δηλώσει προκαταβολικά, να τερματίσουν τελευταίοι. Αλλά, όπως δηλώνει και ο Μάρκ, μέλος του συγκροτήματος και ιδρυτής, ελπίζαμε να τερματίσουμε τελευταίοι, αλλά η Πορτογαλία σκέφτηκε διαφορετικά και μας έδωσε 10 βαθμούς, οπότε τερματίσαμε προτελευταίοι, στη 19η θέση. Τι κάνετε, όλα καλά? Θέλω να πιστεύω πως ναι. Θα ζεστάνει σιγά σιγά ο καιρός στην Ελλάδα, μην ανησυχείτε. Εδώ τα πράγματα είναι αντίστροφα από τα 25 της προηγούμενης εβδομάδας. Προσγειωνόμαστε σιγά σιγά σε φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Live από τις Βρυξέλλες, όπως συμβαίνει κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα, Night Light σε κορυφαία ποιότητα ήχου με τον Γιάννη Μουτσόπουλο στα FM, στην Αττική και πέρα από αυτήν, Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές, Heart 94,2 στην Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Σήμερα Κυριακή, όπως κάθε Κυριακή, και αξιόλογες νέες κυκλοφορίες. Και πάμε αμέσως να περάσουμε στην πρώτη από αυτές. Πριν γίνει γνωστή ως Mel C, η Melanie Chisholm, Mel C των Spice Girls, αρεσκόταν στην rave σκηνή και σύχναζε σε πάρτι και χόρευε σε ήχους όπως αυτή των Prodigy. Την Παρασκευή που μας πέρασε κυκλοφόρησε καινούριο άλμπουμ, το οποίο έχει τίτλο Sweat και ηχογραφήθηκε σε Λονδίνο, Στοκχόλμη και Σίδνεϊ. Και η ίδια δηλώνει ότι είναι ένα ερωτικό γράμμα, λέει, σε εκείνες τις ημέρες και ταυτόχρονα μια πρόσκληση σε πάρτι. Από το καινούριο λοιπόν άλμπουμ της Melanie C, το Sweat, ακούμε το τραγούδι που ξεχωρίζει. Έχει τίτλο Emotional Memory.

Ενδεχομένως η μοναδική εκπομπή σε παγκόσμιο επίπεδο που αμέσως μετά τη Melanie C μπορείς να ακούσεις Morrissey, γιατί εδώ κάθε τραγούδι είναι έκπληξη και δεν κουράζομαι να το αποδεικνύω σε κάθε nightlight. Ο συνιδρυτής μαζί με τον Johnny Marr των Smiths, τόσο αγαπημένοι Smiths με τόσους φίλους στην Ελλάδα, διαπιστώνω και απόψε, ανάμεσά τους Αλέξανδρο Βεργή και Λευτέρη. Suede Head, Morrissey, προσωπική του επιτυχία και μάλιστα από τις μεγαλύτερες στην καριέρα του. Και τώρα στα καινούργια και πάλι, με το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο άλμπουμ της βασίλισσας του Bedroom Boogie, έτσι την έχουν ονομάσει, από το Miami. Το ντεμπούτο άλμπουμ της λοιπόν κυκλοφόρησε την Παρασκευή, περιέχει 8 τραγούδια, έχει τίτλο In the Moonlight και έχω διαλέξει να ακούσουμε από το άλμπουμ της το Crime of Passion. Ακούστε την, πολύ καλή, Mia Castillo και όπως είπα άλμπουμ της εβδομάδας.

Γερμανικό συγκρότημα της disco, σαν να λέμε η ορχήστρα του James Last, αποτελούμενη από Τούρκους μουσικούς, ένα πράγμα, ε. Από βινήλιο. Το προσέξατε, ήταν λίγο μουντός ο ήχος, ε, αλλά δεν έχει κυκλοφορήσει σε CD. Βέβαια είναι αυτό ένα από τα τραγούδια που μπορείτε και ακούτε, νομίζω, μόνο εδώ. Chili, Simply a Love Song. Είχαν και μια άλλη επιτυχία, έχει μεταδοθεί σε παλιότερο Night Light, το Secret Lies. Ακίλε Λάουρο ήταν το όνομα ενός κουραζιερόπλοιου, αν θυμάμαι καλά, που είχε μπατάρει πριν από κάποια χρόνια έξω από μια ακτή της Ιταλίας. Ωστόσο, Ακίλε Λάουρο είναι και το ονοματεπώνυμο του καλλιτέχνη που έρχεται τώρα, Ιταλός τραγουδιστής, όπως καταλαβαίνετε. Και θα ακούσουμε από το άλμπουμ του, το καινούριο που κυκλοφόρησε προχθές με τίτλο «Comuni Immortali», το single. Ο Ακίλε Λάουρο ήταν ένας ακόμα από τους καλλιτέχνες που είχαν παλιότερα την φαϊνή ιδέα να διαγωνιστούν στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, συγκεκριμένα το 2022, μόνο που αυτός δεν εκπροσώπησε την Ιταλία αλλά το Σαν Μαρίνο, που μπορεί με να είναι ανεξάρτητο κρατήδιο αλλά γεωγραφικά εντάσσεται, ανήκει στην Ιταλία. Ακίλε Λάουρο λοιπόν το 2022, για εσάς που είστε περίεργοι, εκπροσωπώντας το Σαν Μαρίνο, όπως είπα, δεν είχε καταφέρει να προκριθεί στον τελικό. Αυτά είναι τα λάθη. Όμως και να έχει, από το καινούριο το άλμπουμ με τίτλο «Comuni Immortali» ακούμε το ομώνυμο, που είναι και το πρώτο single.

τέλη δεκαετίας 80 και μια επιτυχία για την οποία υπεύθυνη ήταν σε μεγάλο βαθμό η δαιμόνη παραγωγή Stock, Aitken & Waterman, η Brother Beyond. Θυμίζω και άλλες επιτυχίες τους όπως το The Harder I Try, το Be My Twin και άλλα. Την Tori Amos την είχα ανακαλύψει λίγο πριν εγκαταλείψω τον ραδιοφωνικό αντένα. Τότε το 92 και μετέδιδα τραγούδια της που μου άρεσαν πολύ όπως το China. Τα χρόνια έχουν περάσει, ευτυχώς η Tori Amos είναι από τους καλλιτέχνες που εξακολουθούν να κυκλοφορούν δίσκους και προχθές κυκλοφόρησε το 18ο άλμπουμ της με τίτλο In Times of Dragons. Η Tori Amos με πωλήσεις 12 εκατομμυρίων δίσκων, υποψηφιότητες για Grammy και διάφορες άλλες διακρίσεις. Από το άλμπουμ της ακούμε το Gasoline Girls που είναι και το πρώτο single.

αυτό πώς μου είχε ξεφύγει. Δεν έχει ξαναπαίξει σε Night Light. Και μάλιστα ήταν από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Erasure. Το Drama Erasure, ο Vince Clark και ο Andy Bell, με περισσότερες από 30 επιτυχίες στο βρετανικό Top 40 στα singles. Καινούριο για τη συνέχεια, το προτελευταίο καινούριο, και έρχεται από μια γυναίκα, τραγουδίστρια, ηθοποιό, που νομίζω ότι όλοι συμπαθούμε ιδιαίτερα. Και ηθοποιός λοιπόν και τραγουδίστρια με ελληνικές ρίζες και μάλιστα παντρεμένη με τον Tom Hanks. Αν πάτε το καλοκαίρι διακοπές στην Αντίπαρο, μπορεί να τους δείτε εκεί. Ωστόσο, εμείς απόψε από το καινούριο έκτο άλμπουμ της Rita Wilson με τίτλο Sound of a Woman, ακούμε το ομώνυμο Rita Wilson.

Εντάξει, νομίζω ότι σε αυτό το σημείο κάνει μπαμ ότι ήταν παραγωγή των Stork, Aitken and Waterman. Ο Phil Fearon με το Ain't Nothing But a House Party 1986, λίγα χρόνια νωρίτερα είχε κυκλοφορήσει πιο funk soul τραγούδια που έγιναν και επιτυχίες, όπως το What Do I Do, όπως το I Can Prove It, εδώ σε ένα τραγούδι που δεν είχε ξαναπαίξει σε Night Light. Και έχω καθυστερήσει να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω εσάς που αποδεδειγμένα ακούτε απόψε. Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, Κωνσταντίνα Θανασίου από τη Χαλκίδα, από τον Heart 94,2, Σταύρο Μυστεγνιώτη μου έστειλε και φωτογραφία του δέκτη από τον οποίο ακούει Night Light. Κώστα από την Κεφαλονιά, Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλιό Φάληρο, Κωνσταντίνο Γεροντή, Αλέξανδρο Βεργή από την Κέρκυρα, Λευτέρη, Νουνούκα, Ντίνο και Γιώργο, Κρίς, Δημήτρη Τετραδάκο, James Τάρα, το Χαλάνδρι μου έστειλε και αυτός φωτογραφία από ένα ωραίο στερεοφωνικό συγκρότημα που ακούει, Έφη Θεοδωροπούλου που μας σκανδαλίζει αφού γράφει «Ακούω αραχτή στο κρεβατάκι μου». Okay. Μάρθα Περδίκη, Greg Stikos, Σόφια Λαμάνου, αυτοί πάνε μαζί. Easy Κουτιέλ, γεια σου Easy μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και Στέλιο Πανταζή. Να περάσουμε τώρα στην τελευταία κυκλοφορία από τις καινούργιες. Ένα σχήμα από το χώρο της jazz, soul, funk που είναι ενεργό εδώ και περισσότερο από 20 χρόνια. Μου αρέσουν ιδιαίτερα. Το όνομά τους είναι Nostalgia 77 και από το νέο τους άλμπου με τίτλο When the Light's Gone ακούμε You Were in My Dream Last Night.

ντίβα, μια ντίβα της house μουσικής. Τέλη δεκαετίας 80, τότε ήταν που γνώρισε όλες τις επιτυχίες της, όπως αυτό το I Thank You, όπως το Respect και όπως το Warning. Το θυμήθηκα και αυτό, τα μετέδιδα όλα τότε στις εκπομπές μου στον Αντένα 97,1. Πλησιάζει η ώρα του medley, θα ακούσουμε και απόψε μια σειραφή από ρεφρέν επιτυχιών από χρονιά. Θα πάμε πίσω στο χρόνο, που σημαίνει ότι έρχεται και ο διαγωνισμός. Και απόψε ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας και συγκεκριμένα του chat του nightlight.gr. Οπότε να ετοιμάζεστε. Αλλά μέχρι να έρθει ο διαγωνισμός και το medley, μπορούμε και πρέπει να ακούσουμε τα τραγούδια που ζήτησαν ο νικητής του προηγούμενου διαγωνισμού, αλλά και ο συντελεστής πλέον του Nightlight, ο Κωνσταντίνος. Πρώτα λοιπόν το τραγούδι που ζήτησε ο νικητής του προηγούμενου Nightlight, ο Λευτέρης, ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι το πιο χαρακτηριστικό από μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια της country, από τις πιο επιδραστικές, θα έλεγα, τραγουδίστριες συνολικά του 20ου αιώνα. Δυστυχώς έχασε τη ζωή της σε μικρή ηλικία, 31 ετών, σε ένα φοβερό αεροπορικό δυστύχημα με ιδιωτικό μικρό αεροσκάφος, όταν επέμενε παρά την κακοκαιρία να πετάξει και να βρεθεί μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες σε μια άλλη πόλη που έπρεπε να δώσει συναυλία. Για το Λευτέρη λοιπόν που ζήτησε από το 1961, η πιο χαρακτηριστική και αγαπημένη επιτυχία της Patsy Cline είναι το Crazy.

Ογδοντάρα πλέον η Dolly Parton και αυτή από το χώρο της country και ηθοποιός. Μάλιστα πρωταγωνιστούσε στην ταινία 9 to 5, από την οποία ζήτησε να ακούσουμε τραγούδι ο Κωνσταντίνος. 9 to 5 για όλα τα εργαζόμενα κορίτσια, ακόμη και για αυτά που εργάζονται και πέρα από το 8ωρο. 9 to 5, Dolly Parton. Dolly Parton και με πολύ πλούσιο στήθος, δηλαδή ώρες σκέφτομαι πώς καταφέρνει και πλένει τα πόδια της στο ντους. Τέλος πάντων, ήρθε η ώρα να περάσουμε στο διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός, όπως πάντα, μέσω του chat του nightlight.gr. Εκεί θα κάνω την ερώτηση και απόψε συνοδεύεται από φωτογραφία. Ο πρώτος ή η πρώτη με σωστή απάντηση θα έχει το δικαίωμα να μου ζητήσει τραγούδι και να το ακούσει στο επόμενο Night Light. Η ερώτηση θα διατυπωθεί αφού θα έχουν ακουστεί τουλάχιστον 3 λεπτά από το medley που απόψε μας ταξιδεύει στο 1981.

Πού το βρήκες, ρωτάει ο Λευτέρης τον Νίκη Γιάκοβλεφ, που ήταν ο πρώτος που έδωσε τη σωστή απάντηση. Φαντάζομαι ότι βοηθάει πάρα πολύ το διαδίκτυο, γιατί μοιράστηκα στο chat του nightlight.gr μια φωτογραφία μιας πολύ όμορφης κοπέλας, η οποία ήταν και τραγουδίστρια αλλά κυρίως ηθοποιός και μοντέλο, και εδώ και πολλά πολλά χρόνια έχει παντρευτεί τον διάσημο ηθοποιό Kevin Klein. Ο λόγος για την Phoebe Cates, αυτή τη φωτογραφία μοιράστηκα στο chat του Nightlight, και ο πρώτος με σωστή απάντηση ήταν ο Νίκη Γιάκοβλεφ, ο οποίος θα ζητήσει και τραγούδι για μία ακόμη φορά και θα το ακούσει στο Nightlight της Πέμπτης. Και μια και το έφερε η κουβέντα για την Phoebe Cates, τι θα λέγατε να θυμόμαστε την μοναδική, νομίζω, επιτυχία της από το 1982, από την ταινία στην οποία μάλιστα πρωταγωνιστούσε. Paradise, Phoebe Cates.

Tonight, Cool and the Gang. Νομίζω ότι αυτή ήταν η συναυλία των Cool and the Gang το 89, η πρώτη συναυλία που είδα στο εξωτερικό ποτέ μου. Εδώ το Tonight βέβαια παλιότερο, από το 83, από το ίδιο άλμπουμ, το In the Heart, που περιείχε και το Joanna. Ηλίας Οικονομάκος ακούει και αυτός απόψε, τον καλωσορίζω στο chat, όπως έχω καλωσορίσει εδώ και ώρα και τον Χρήστο Μακρύ. Καθημερινά 12 με 2 στον Star FM, στον Ναύπλιο, για όλη την Αργολίδα και όχι μόνο. 12 με 2 ο Χρήστος με νέες κυκλοφορίες, επίσης όχι μόνο. Nightlight με ακροατές, όχι μόνο. Στην Ελλάδα, στο Βέλγιο, βλέπω απόψε, στην Ιταλία, στην Αυστραλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Κύπρο, στη Ρουμανία, στην Αυστρία και στη Γερμανία. Θα επιστρέψουμε τώρα στα τέλη της δεκαετίας του 80, νομίζω ότι έχουμε βρεθεί εκεί απόψε αρκετές φορές, για να ακούσουμε μια επιτυχία ενός συγκροτήματος που εκείνα τα χρόνια, τέλη δεκαετίας 80 και τα επόμενα 1, 2, 3, γνώρισε πολλές επιτυχίες, όπως αυτή εδώ για παράδειγμα. D-Mob featuring LRS. It is time to get funky.

Λέω σε κάθε night light σε κορυφαία ποιότητα ήχου. Μερικές στιγμές η ποιότητα δεν είναι κορυφαία, όπως εδώ για παράδειγμα, που έπρεπε να παίξει για πρώτη φορά, είναι αλήθεια, σε night light από ένα ταλαιπωρημένο βινίλιο αυτό. Από το Ηνωμένο Βασίλειο, ένα συγκρότημα βραχίδιο από το χώρο της jazz funk, οι Antilles. I've got to have you. Το night light που πλέον από αγαπημένη συνήθεια έγινε εξάρτηση, εδώ που δεν ξέρεις ποτέ ποιο τραγούδι θα παίξει στη συνέχεια. Listen, baby. In this game of love, there's always pain and pleasure.

μια κολεκτίβα γύρω από τον Jazzy B τέλη δεκαετίας 80, και δεν ήταν μόνο αυτή η επιτυχία των Soul to Soul, Back to Life, ήταν και το Get a Life, ήταν και το Keep on Moving. Ποιος είπε ότι στο απόψινό Night Light δεν έχουμε και τραγούδι στην πρώτη εκτέλεση, που μάλλον η εκτέλεση που γνωρίζατε και έχει ακουστεί περισσότερο είναι διασκευή. Εδώ θα ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση ενός τραγουδιού που έκανε επιτυχία η Celine Dion το 1996. Στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας συνεργάζεται για ένα και μοναδικό άλμπουμ ο αξέχαστος Jim Steinman με 4 τραγουδίστριες. Το τραγούδι το έχει γράψει ο ίδιος βέβαια, ο αξέχαστος Jim Steinman, από το 89, η Pandora's Box, It's All Coming Back to Me Now.

εντάξει, ήξερα ότι οι Cure έχουν πάρα πολλούς φίλους στην Ελλάδα από τότε κιόλας. Και την πρώτη φορά που είχαν έρθει, νομίζω ότι ο κόσμος είχε κατακλείσει το Καλή Μάρμαρο. Εκεί δεν είχε πραγματοποιηθεί το Rock in Athens. Και φέτος ξανάρχονται, μετά από 40 και πλέον χρόνια. Πόσο σας άρεσαν και πόσο σας αρέσουν, ξαναλέω. Βλέπω εδώ ενθουσιάστηκαν και ο Αλέξανδρος και ο Σταύρος και ο Κώστας από την Κεφαλονιά και ο Κωνσταντίνος από τη Νέα Ιωνία και ο Νίκη από το Παλαιό Φάληρο και η Σόφια Λαμάνου και η Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη. Τότε αν είναι να κάνουμε και αφιέρωμα στους Cure. Και θυμάμαι εκείνο το αφιέρωμα που είχα το θράσος να κάνω στο Ράδιο 23, τη στιγμή που όλοι οι σταθμοί της εποχής έπαιζαν μόνο Gazebo και Bonnie Tyler και Lionel Richie και κάποια Ιταλο Disco. Το Ράδιο 23 είχε το θάρρος κάθετος θράσος να κάνει αφιέρωμα στους Cure, αλλά δεν το μετάνιωσε. Πολλοί οι φίλοι των Cure, φαντάζομαι πάρα πολύ και οι φίλοι των ταινιών του James Bond. Εδώ από τα τέλη της δεκαετίας του 80, πάλι θα πάμε εκεί πίσω, ε. Πολλές φορές απόψε πηγαίνουμε στο 89. Μια μεγάλη, τεράστια φωνή της Soul, 81 ετών πλέον, τραγουδάει το θέμα της ταινίας License to Kill με πρωταγωνιστή τον Timothy Dalton, Gladys Knight.

Ωραία τραγούδια, ωραίες μουσικές για το βράδυ της Κυριακής. Ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα της δισκογραφικής εταιρείας Motown για τη δεκαετία του 80, οι The Bars. Θυμάστε, Rhythm of the Night, Who's Holding Now. Εδώ, Love Me in a Special Way. Ωραίες μουσικές, μόνο που νομίζω ότι με κάτι τέτοια θα κυνηγηθούμε. Αν δεν με βρείτε, εγώ θα είμαι στην ντουλάπα. Συννεφιά αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες με 14 βαθμούς Κελσίου, στην Αθήνα ξαστεριά με 11, στη Χαλκίδα ξαστεριά με 8 και στο Αργοστόλι ξαστεριά με 12 και στην Καλαμάτα με 10 και στην Πτολεμαίδα με 7 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά το μεσημέρι τώρα. Στις Βρυξέλλες συννεφιά με 19, στην Αθήνα λίγα σύννεφα με 21, στη Χαλκίδα λιακάδα με 18, αρκετά σύννεφα στο Αργοστόλι με 19, λίγα σύννεφα στην Καλαμάτα με 21 και λιακάδα στην Πτολεμαίδα με 18. Λίγο πριν το τέλος του απόψινού Night Light, ένα συγκρότημα που και γνώρισε επιτυχίες εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 80, αλλά και πήρε και το όνομά του από έναν ήρωα της σειράς επιστημονικής φαντασίας Star Trek, η T-Pow και το Valentine.

Valentine Tipau. Θα μου πείτε, Γιάννη, δεν το άφησες να παίξει, αν όχι ολόκληρο, τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος του. Ναι, γιατί ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και απόψε. Λιγότερο από 4 λεπτά πριν από τις 12, ένα ακόμη Nightlight φτάνει στο τέλος του. Nightlight στην Αττική, στα FM, έρχεται κοντά σας από το Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και στη Νότιο-Δυτική Ελλάδα από τον Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία από τον Viva FM 95,3. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που και απόψε αποφασίσατε, και πολύ καλά νομίζω κάνατε, να μοιραστείτε μαζί μου τις προηγούμενες 2 ώρες. Ελπίζω ότι θα κάνετε το ίδιο την Πέμπτη. Μέχρι τότε οι καλύτερες ευχές μου για καλή εβδομάδα, καλό ξημέρωμα. Επίλογος με Ρενέ Φρογιέρ, Why Goodbye.

0: 12.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Λοιπόν, κοίτα, όσοι λένε ότι η επιστήμη είναι ο καθρέφτης για όσα αποσχολούν την ανθρωπότητα,
1: ναι,
0: τα προβλήματα, τα καταστροφικά, τα επικίνδυνα και όλα αυτά, είναι αλήθεια.
1: Είναι αλήθεια, λες.
0: Βεβαίως, γιατί στο λέω αυτό, γιατί όταν κάτι αρχίζει και αναδεικνύεται σαν παγκόσμιο πρόβλημα με όχι καλές συνέπειες για την ανθρωπότητα,
1: ναι,
0: ξεκινάνε και οι πάρα πολλές μελέτες. Αυτό είναι ενδεικτικό.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, τώρα πρόσεξε, κάτι το οποίο, εντάξει, το ξέρουμε όλοι, παιδιά, συγγνώμη, αλλά αν βγείτε, αν κινήσετε με μέσα μαζικής μεταφοράς, εγώ που κατεβαίνω στην Αθήνα πολλές φορές και χρησιμοποιώ και μετρό,
1: ναι,
0: 9 στους 10, ιδίως νεαρά άτομα, δεν
1: είναι
0: ξεκολλάνε.
1: Είναι σκυμμένοι στο κινητό τους.
0: Ναι ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η σύντομη λίγη ψηφιακή αποτοξίνωση όμως μπορεί να βελτιώσει τη συγκέντρωση και τη μνήμη.
1: Mm-hmm.
0: Έγιναν πρόσφατες έρευνες και οι επιστήμονες κάνουν λόγο για ένα είδος ψηφιακής κόπωσης που επηρεάζει την προσοχή, τη μνήμη και την ικανότητα σκέψης και συγκέντρωσης.
1: Σωθήκαμε.
0: Είναι αλήθεια. Η υπερδιέγερση που προκαλείται από τα social media μοιάζει σαν να εκπαιδεύει τον εγκέφαλο σε γρήγορη επιφανειακή κατανάλωση, που σημαίνει ότι δεν τον απασχολεί σε βάθος.
1: Ακριβώς, και δεν κάνει πιο περίπλοκες σκέψεις.
0: Το πρόχειρο,
1: έτσι, και
0: το έτοιμο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, δημιουργεί όλες αυτές τις συνέπειες, σύμφωνα πάντα με την έκθεση που δημοσιεύθηκε στο PNAS Nexus. Ακόμη και μικρής διάρκειας αποχή από τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να έχει αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Λοιπόν, όσοι τέλος πάντων συμμετείχαν και διέκοψαν
1: έστω και για λίγο,
0: ναι, μετά επανήλθαν με καλύτερα αποτελέσματα και στο να θυμούνται περισσότερα και να έχουν περισσότερη συγκέντρωση και πολλά
1: και
0: άλλα.
1: Να μπορούν να κάνουν πιο περίπλοκες σκέψεις.
0: Έτσι.
1: Πεινάει ο εγκέφαλός μας στα social media κανονικά.
0: Αφήστε το ρημάδι.
1: Δεν πειράζει για λίγο.
0: Αφήστε το.

0: λέγεται Σχέδιο Οδυσσέας, είναι βασισμένο σε ένα best-seller πρόσφατο του Δημήτρη Σίμου, σε σενάριο εγγυημένο Γιώργος Γκυκαπέπας, και είναι ένα νουάρ αστυνομικό, το οποίο μας μεταφέρει στο 2015, τη χρονιά κράτησε την, εμπλέκεται και κάτι από την πολιτική μέσα.
1: Ναι.
0: Γυρίζεται τώρα, το περιμένουμε τέλος χρονιάς, αρχές του 27, αλλά είναι εξαιρετικό και το βιβλίο. Δηλαδή, όποιος δεν θέλει να περιμένει για να το δει, το Σχέδιο Οδυσσέας, το βιβλίο λέγεται «Ο θάνατος του Οδυσσέα».
1: Α, μάλιστα.
0: Και είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Okay.
0: Κοσμοτέ TV.
1: Okay, thank you. I'm

0: Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Γεια σου, Βασιλεία.
2: Γεια σας και από μένα. Φέρνω μία είδηση από το New Money. Επιβλαβείς εκπομπές για το περιβάλλον και την υγεία δεν διοχετεύονται στην ατμόσφαιρα μόνο από τα καύσιμα των οχημάτων, αλλά και από την τριβή των ελαστικών τους. Από διεθνή μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Environmental Research, προκύπτει ότι αυξάνονται οι εκπομπές ρήπων από την τριβή των ελαστικών στο οδόστρωμα, καθώς και των φρένων. Το φαινόμενο παρατηρείται τόσο σε οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, όσο και τα ηλεκτρικά. Μάλιστα, τα δεύτερα, καθώς είναι βαρύτερα, επιταχύνουν τη φθορά των εξαρτημάτων τους. Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες, κατά την κίνηση του οχήματος, η τριβή μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος οδηγεί στην απελευθέρωση εξαιρετικά μικρών σωματιδίων, των μικροπλαστικών, τα οποία διαχέονται στον αέρα, το έδαφος και τα υδάτινα οικοσυστήματα. Σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, η φθορά των ελαστικών ευθύνεται για σημαντικό ποσοστό των μικροπλαστικών που καταλήγουν στο περιβάλλον, καθιστώντας τη μία από τις βασικές πηγές αυτής της μορφής ρύπανσης. Το πρόβλημα εντείνεται στα αστικά κέντρα, όπου παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία. Η διαρκής επιτάχυνση και επιβράδυνση, ιδίως στις ώρες αιχμής, αυξάνει την παραγωγή αυτών των σωματιδίων. Παράλληλα, η φθορά των φρένων απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα και βαρέα μέταλλα όπως σίδηρο, χαλκό και χρώμιο, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ποιότητα του αέρα. Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στις πόλεις, αφού τα σωματίδια μεταφέρονται μέσω του αέρα ή παρασύρονται από τη βροχή, καταλήγοντας σε ποτάμια και θάλασσες. Έτσι, επιδρούν αρνητικά στα οικοσυστήματα και δυνητικά στην ανθρώπινη υγεία, καθώς μπορούν να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα.
1: Βασιλεία, τι θυμήθηκα τώρα. Θυμάσαι πριν από καιρό που μας είχες πει ότι είχε καταστραφεί μια λίμνη στην Ελβετία επειδή υπήρχε ταχεία, οδός ταχείας διέλευσης. Το θυμάσαι που είχε καταστραφεί.
2: Κάτι αντίστοιχο είναι και αυτό.
1: Τρομερό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα.

0: Οι ευχές της Kris Jenner στην Kourtney Kardashian. Τι είναι αυτό ρε φίλε?
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
0: Ναι.
1: Η μεγαλύτερη κόρη, η πρώτη κόρη της Kris Jenner, η Kourtney, που έχει και εκείνη όσο να είναι μια ζωή λίγο περίεργη, έφτασε 47.
0: Επί εκεί σας βρίσκω.
1: Εδώ έφτασε 44 η χορηγός.
0: Η Kim.
1: Δεν θα είναι 47 η Kourtney?
0: Για πες.
1: Και η Kris Jenner, όπως πάντα, αντί να την πάρει τηλέφωνο να της ευχηθεί χρόνια πολλά, της το έγραψε στα social media. Γιατί έτσι συνεννοούνται.
0: Ναι, τώρα λίγο να μην το κάνουμε βούκινο.
1: Και δημοσίευσε λοιπόν στο Instagram μία ευχή που έλεγε χρόνια πολλά στην όμορφη Kourtney μου. Ναι. Από τη στιγμή που με έκανες μαμά, γιατί ήταν η πρώτη, όπως σου είπα,
0: ναι,
1: άλλαξες τον κόσμο με ένα μαγικό τρόπο. Βεβαίως, γιατί έγινε μάματζερ και βγάζει χρήμα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έδωσε στη ζωή μου το πιο μεγάλο της σκοπό και με γέμισες με περισσότερη αγάπη, χαρά και νόημα από ό,τι θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Okay.
0: Ναι.
1: Και επειδή και η Kourtney έχει πολλά παιδιά,
0: ναι,
1: 4 πλέον στο σύνολο,
0: να τη ζήσουν.
1: Να τη ζήσουν βεβαίως. Της γράφει η Kris παρακάτω,
0: ναι,
1: είσαι μια τόσο αφοσιωμένη και καταπληκτική μαμά,
0: mm-hmm,
1: και βάζεις πάντα την οικογένειά σου πάνω απ' όλα.
0: Ναι.
1: Κρύβε λόγια τώρα, έτσι, ναι, δεν παίζει αυτό. Είσαι μια καταπληκτική επιχειρηματία, σε αυτό παίζει. Και είμαι τόσο περήφανη για σένα πέρα από κάθε λέξη.
0: Εγώ ξέρεις τι βγάζω από όλο αυτό?
1: Ότι την ουρά σου έξω.
0: Όχι. Στην οικογένεια Kardashian, ναι, γενικότερα, έχουν κόψει το τηλέφωνο.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν το πληρώνω τον λογαριασμό, έτσι.
0: Έλεος δηλαδή τώρα, ας πούμε, εντάξει. Καλά που δεν είπε, θυμάμαι όταν γεννήθηκες πώς σε είδα έτσι την πρώτη μέρα, όπως
1: βγήκες από... Έλα ντένα, της έλεγε και λεπτομέρειες αντιδιαστικές.
0: Είναι αυτό που λέμε, όπως τη γέννησε η μάνα της.
1: Έτσι.
0: Εμείς το έχουμε δει αυτό.
1: Κάθε μέρα, τι εννοείς, όλα τα παιδιά.
0: Ναι.

0: 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: 1η Μαΐου 1889, σημαδιακή ημερομηνία.
1: Ναι, είναι η πρώτη χρονιά που αποφασίστηκε η 1η Μαΐου να θεωρείται γιορτή, και αυτό ξεκίνησε από το 1886, όπου τα εργατικά συνδικάτα στις Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να απεργήσουν για να καθιερωθεί το οκτάωρο, γιατί μέχρι τότε δουλεύαν κυριακές αργίες 12 ώρα, 15 ώρα κτλ.
0: Εντάξει, όχι ότι έχει αλλάξει τίποτα, τέλος πάντων.
1: Ναι, η εξέγερση στο Σικάγο είχε και πάρα πολλά θύματα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και
1: έτσι
0: υπάρχει και ταινία.
1: Έτσι. Τώρα, πώς κατάφερε η Αμερική, ναι, να ξεκινήσει την 1η Μαΐου,
0: ναι,
1: και σχεδόν 1,5 αιώνα μετά να ξαναδουλεύουν πάλι 15 ώρες Σαββατοκύριακα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, κοίταξε, να σου πω κάτι. Πολύ εργατό ο κόσμος τότε εκεί, εντάξει.
1: Ναι, σωστό.
0: Λοιπόν.
1: Πάντως η εργατική πρωτομαγιά περιέργως.
0: Ξεκίνησε από εκεί. Mm-hmm. Ναι, είναι αλήθεια.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό, ειλικρινά. Τα είχαμε πει.
1: Αλήθεια είναι.
0: Είχαμε αναφερθεί σε αυτή την ταινία.
1: Βέβαια, και για το ποιος είναι πρωταγωνιστής, ο ανιψιός του.
0: Ναι. Μιλάμε για το.
1: Για ταινία για τον Μάικλ
0: Τζάκσον. Τηλετενία, έτσι.
1: Ταινία είναι. Α, ταινία. Αλλά είναι τόσο χάλια, σαν κακή τηλετενία.
0: Α, μας. Οκ, για πες.
1: Κοίταξε να δεις. Συγκέντρωσε πληροφορίες από διάφορες πηγές. Και από ελληνικές πηγές, όπως είναι η Life, το CNN της Ελλάδας, αλλά και από ξένες πηγές. Πολύ χάλια τους φαίνεται αυτή η ταινία. Ναι. Τι τη θεωρούν βαρετή. Τι τη θεωρούν εξαιρετικά εξοραϊστική για την εικόνα του Μάικλ Τζάκσον. Τι τσάμπα τα λεφτά που δώσανε. Και όμως οι ουρές στο σινεμά. Okay. Τεράστια επιτυχία στο box office.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά πρέπει να σου πω, και κρατώ βεβαίως και εισαγωγικά σε αυτό που θα πω, ο σκηνοθέτης μιας ταινίας Παύλο ντοκιμοντέρ που λεγόταν Living Netherland, Neverland, συγγνώμη, που είχε να κάνει με τις κακοποιήσεις των παιδιών. Έκανε μία δήλωση, εμένα με αναστάτωση, είναι και οι δύο μακαρίτιδες βέβαια. Είπε ότι ο Μάικλ Τζάκσον είναι χειρότερος από τον Τζέφρι Έπστιν.
0: Ισχύει. Ισχύει, δεν το ξέρω.
1: Ισχύει ότι ναι, αυτό θέλω να πω. Έτσι. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ακόμα και μετά από τόσα χρόνια και όλα όσα έχουν γίνει, όταν είναι ρε παιδί μου να αμαυρωθεί η εικόνα σου και έχει λόγο ίσως, γίνεται.
0: Γιατί να γίνεται?
1: Αν θέλει κάποιος να τη δει, να μας πάρει ένα τηλέφωνο, να μας πει αν τα λέμε σωστά, μήπως είναι και καμιά εξαιρετική ταινία και τη χάνουμε δηλαδή.
0: Okay.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Ώρα για τη μουσική ενότητα. Σήμερα έχουμε τις διασκευές ή αν θέλεις δεύτερες ερμηνείες. Δεύτερες όχι στην αξία,
1: ναι,
0: αλλά χρονολογικά.
1: Και έχουμε πάντα Lady Gaga αυτή την εβδομάδα, έτσι.
0: Ναι. Και έχουμε πει το κάνουμε γιατί πρέπει, της αξίζει να δείξουμε
1: την άλλη της πλευρά.
0: Όλη την τεράστια γκάμα,
1: έτσι,
0: από τις υπέροχες δυνατότητες που έχει. Θυμίσαι το Imagine της Δευτέρα.
1: Βεβαίως.
0: Σήμερα λοιπόν θα πάμε να την ακούσουμε σε ένα τραγούδι του Stevie Wonder και μάλιστα live. Είναι το I Wish.
1: Αχ, ωραίο τραγούδι.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτή ήταν προσκεκλημένη μαζί με άλλους το 2015 σε μια εκδήλωση που έγινε στα πλαίσια των Grammys. Γίνονται
1: ως φόρος τιμής, ας πούμε, για την καριέρα του. Ναι, ναι.
0: Ήταν λοιπόν η βραδιά προς τιμήν του Stevie Wonder, όπου εκεί ήταν προσκαλεσμένη να τραγουδήσει,
1: ναι,
0: προς τιμήν του και η Lady Gaga. Και μάλιστα η βραδιά ήταν αφιερωμένη κυρίως στο Songs in the Key of Life.
1: Ναι. Τι αλμπουμάρα.
0: Αλμπουμάρα, έτσι. Λοιπόν, 10 Φεβρουαρίου, λοιπόν, δύο μέρες μετά τα 57η ετήσια βραβεία Grammy, εκεί βρέθηκε η Lady Gaga, στο κοινό και ο Stevie Wonder, και θα ακουστεί στην εισαγωγή,
1: ναι,
0: να του λέει κάτι πολύ όμορφο.
1: Για πες.
0: Λέει, Stevie, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ προσωπικά σου λέω ότι για μένα σημαίνεις πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Γιατί? Γιατί όταν ήμουν 16 χρονών, το πρώτο CD, και το ξέρουν αυτό οι γονείς μου, λέει, δεν, ναι, το έχω πει πουθενά αλλού, το ξέρουν οι γονείς μου που είναι εδώ αυτή την ώρα,
1: ναι, ναι,
0: και μ' ακούνε. Το πρώτο CD, λέει, που έβαλα στο CD player όταν ήμουν 16 χρονών, ήταν το δικό σου.
1: Δεν σε στιγματίζει το πρώτο άλμπουμ που, ναι, έχεις ακούσει ή έχεις αγοράσει.
0: Έτσι.
1: Εσένα ποιο ήταν το πρώτο άλμπουμ?
0: Sticky Fingers.
1: Rolling Stones. Εγώ ήμουν με Beatles.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Okay. Λοιπόν, πάμε.
2: Stevie, you were part of my life at such a young age. And I haven't shared this really with anyone, but my parents know because they're here tonight that your album was the first CD that I ever took myself when I was 6 years old and put it in the CD player. And you truly are the reason that I'm here today. Thank you so much for blessing us all. And I think about this song and I think about my childhood and that moment, and I wish I could just go back one time.

0: Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα.
1: Είναι πολύ ωραία αυτή η εβδομάδα με τη Lady Gaga.
0: Ρε εσύ, είναι κι άλλοι πολλοί.
1: Πραγματικά να το κάνει.
0: Του οποίου δεν του ξέρουμε, ναι, ή πολύ ναι. λίγοι ξέρουν τι έχουν κάνει άνθρωποι.
1: Τι ωραία, ναι. καλό είναι αυτό.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε, είδες.
0: Ξεχαστήκαμε.
1: Ξεχαστήκαμε λίγο.
0: Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Δύο στην τιμή του ενός. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα και αύριο μέρα είναι.
1: Τα λέμε.

Η ώρα είναι 3. Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.